Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ. 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλασικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: Late August, feet start to shake, heart starts to ache.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία.
1: Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: 2000 FM.
14: Και ουσιαστικά είναι και ένας καθρέφτης για το τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, σε διάφορα, σε εισαγωγικά ιατρία ή χωρίς εισαγωγικά, από τα οποία, στα οποία μάλλον κάποιοι προσφεύγουν για να ωφελήσουν την υγεία τους ή να θεραπευτούν και καταλήγουν να φύγουν από τη ζωή. Όπως η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος δεν ήταν ατυχαίο πρόσωπο, έτσι, ένας διάσημος άνθρωπος που έφυγε όμως τόσο μα τόσο άδικα και με αυτόν τον τρόπο που μας υποχρεώνει να μπούμε βαθύτερα στο συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα κυρία Βαφίδου, ευχαριστώ πολύ.
15: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πραγματικά η επικαιρότητα επέβαλε νέα ατζέντα σήμερα. Νομίζω ότι όλη η κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη από το πόσο εύκολο είναι να εξαπατηθεί ένας εύπιστος άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς αντί να αντιμετωπίζεται ως ασθενής ή ως ένας άνθρωπος που ζητάει ιατρική αρρωγή και βοήθεια, αντιμετωπίζεται ως πελάτης στιγνός. Έτσι. Δηλαδή όταν ισχύει δυστυχώς αυτό το ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι μόν, πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία έσεστε.
14: Πολύ ωραίο.
15: Δηλαδή να είμαι γιατρός, να είμαι δικηγόρος, να είμαι μηχανικός, αλλά να μην προτάσω ως γνώμονα κύριο για τον τρόπο με τον οποίο ασκώ το λειτουργήμά μου αυτό το οποίο ουσιαστικά έχω ορκιστεί στην επιστήμη μου να προσφέρω και να συνδράμω τους συνανθρώπους μου, αλλά αποκλειστικός σκοπός να είναι το κέρδος και μόνο, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για κάτι πλήρως διαστρεβλωμένο πλέον. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει μία πολυεπίπεδη βεντάλια ευθυνών, θεωρώ, και ας αναλογιστούμε αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν επώνυμος και δεν είχε συγκλονιστεί με αυτόν τον τρόπο κοινή γνώμη. Άραγε το βάθος των ερευνών, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον θα ήταν τέτοιο.
14: Δυστυχώς δεν θα ήταν τέτοιο.
15: Πόσα άλλα έχουν συμβεί τέτοια ενδεχομένως και δεν είχαν λουστεί από το φως της διερεύνησης και της δημοσιότητας.
14: Ένα από τα καλά, ακόμη ένα καλό που κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης φεύγοντας από τη ζωή πλέον, είναι να ανοίξει και έτσι να σπάσει αυτό το απόστημα.
15: Είναι σαν να ήταν μια ηφηγένεια, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να ξεσκεπαστεί. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτό. Είναι ένα κύκλωμα, είναι κάτι πιο δομημένο. Και προς Θεού, εδώ δεν κάνουμε κάποια ραδιοφωνική δίκη.
14: Όχι,
15: ούτε γνωρίζουμε την αιτία θανάτου επακριβώς, ούτε είμαστε ιατροδικαστές. Αλλά να πω το εξής. Και μόνο από το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μέσα σε ένα ιατρείο, τέλος πάντων εντός πολλών εισαγωγικών, για αυτές τις ιατρικές πράξεις που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης και άλλοι δυστυχώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι πολύ, και μάλιστα διεπώνυμοι και υψηλού επίπεδου και κοινωνικού στάτους, πελατεία, δεν υπήρχε και ραντεβού. Όταν ένας άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις του και από αυτά τα οποία έχουν δει αυτή τη στιγμή το φως της δημοσιότητας, γιατί καταρχήν να πούμε ότι η προδικασία είναι μυστική, τώρα όμως η μυστικότητα αυτή έχει αρθεί μοιραία, βγαίνει και η αστυνομία
14: πρόσωπο
15: και λέει ακριβώς, ναι, δίνει δελτία τύπου, δίνει πληροφορίες. Ο άνθρωπος αυτός φέρεται ότι έχασε τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, και το γεγονός ότι κάποιος έχει την ιδιότητα και μόνο του ιατρού, όχι του θεράποντος, και μόνο την ιδιότητα του ιατρού, μπορεί να αποδειχθεί ότι ευθύνεται και διαπαραλήψεως για το ότι δεν ενήργησε άμεσα προκειμένου να παρασχεθούν πραγματικές πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο,
14: ναι,
15: αυτό.
14: Μου λέγατε νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα ότι αν είσαι στο δρόμο και σου συμβεί ένα περιστατικό και ο γιατρός που είναι εκεί δεν δώσει τις υπηρεσίες που πρέπει να δώσει στον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα, τότε ενεργοποιείται, μπορεί να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο.
15: Ακριβώς, να πούμε ότι υπάρχει από τον ποινικό μας κώδικα η ευθύνη διαπαραλήψεως όταν υπάρχει σύμβαση από τον νόμο, ιδιαίτερο ηθικό καθήκον, προηγούμενη έκθεση σε κίνδυνο και λεγόμενη συγκεκριμένη ιδιότητα. Για παράδειγμα, αν κάποιος λουόμενος στην παραλία πνιγεί ή αντιμετωπίσει κίνδυνο ζωής, ευθύνει τον αβαγωσός της. είναι ένα άτομο με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Όταν συμβεί κάτι σε ένα ιατρείο και προκύψει ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το αποτέλεσμα, αν για παράδειγμα υπήρχε απεινιδωτής που να λειτουργούσε, αν είχε ακολουθηθεί σωστά ένα πρωτόκολλο διάσωσης, αν αυτά δεν γίνουνε, εδώ πάλι μπορεί να στοιχειοθετηθεί ευθύνη δια παραλήψεως ακριβώς λόγω ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. Τώρα όλα αυτά θα συνδυαστούν, γιατί πέρα από την παράληψη φαίνεται ότι έχουμε και την έναρξη της ιατρικής πράξης. Με ένα μηχάνημα από το οποίο αφαιρέθηκαν τα φίλτρα για να δούμε τελικά πόσο είχε προχωρήσει η διαδικασία, τι μπορεί να προκάλεσε ισχυμία, αριθμία, πτώση πίεσης σε έναν άνθρωπο που τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής λένε μεν ότι ακόμα είναι αδιερεύνητη αιτία, γιατί εκκρεμώνουν και οι τοξικολογικοί, θα μας τα πει αυτά και ο καθήλυνα αρμόδιος αξιότιμος καλεσμένος σας, ο κ. Λεόν, ο ιατροδικαστής. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ έχουμε ένα πλέγμα αιτιατού που δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε ότι δεν συνδέονται τελικά με το αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι ή παραλήψεις ή πράξεις, και αυτό που εμένα με σοκάρει σε ανθρώπινο επίπεδο και μετά φυσικά πιστεύω ότι θα τύχει και νομικής αξιολόγησης, είναι το ότι δεν συνόδευσαν τον άνθρωπο καν στο νοσοκομείο.
14: Και ήταν μια, εντάξει, πέραν από ότι είναι υποχρέωση, και κάτι ανθρώπινο. Δηλαδή ένας άνθρωπος, και μάλιστα ποιος,
15: αυτό ακριβώς. Έτσι,
14: ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ένας απλός πελάτης, ένας απλός ασθενής σου. Είναι εικόνα σου.
15: Υπάρχει εξής αντίστοιξη, γιατί και το αισθητικό κομμάτι σε μένα προκάλεσε κάποια δυσφορία. Όταν βλέπω ένα ιατρείο ή ένα χώρο επιστήμης, υποτίθεται μέσα στις εικόνες, στις στολές σαμουράι κτλ.
14: Μάλλον χρειάζεται το βοήθεια του Θεού για να κάνει αυτό.
15: Μάλλον, αλλά όταν ο άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις του. Έτσι όπως βγήκε το δελτίο, λέγεται ότι πρώην ήταν να σβηστούν ραντεβού από τα calendars, από τα ημερολόγια, να σβηστούν στοιχεία, να σβηστούν δεδομένα ασθενών, να καθαριστεί ο χώρος. Αυτό δείχνει μια ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση, στην οποία σημαίνει ότι δεν έχει σοκαριστεί.
14: Ακριβώς. Μα εδώ είναι τώρα τα διάφορα θέματα, και όπως μας τα περιέγραφε και η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, η οποία χθες στο ενημερωτικό μαγκαζίνο που... έτσι ήταν, έφτασε εκεί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου για να ελέγξουν την κατάσταση. Εντάξει, μετά από ό,τι συνέβη. Είπα αυτό ακριβώς, ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει, ότι είχε γίνει κανονικά η πλασμαφαίρεση, ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα, ενώ θα έπρεπε σε κανένα από τα ντοσιέ, τα ειδικά των αρχείων των ασθενών, δεν βρέθηκε ούτε ένα καρδιογράφημα, που είναι μια βασική εξέταση για να προβεί σε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για εγκληματικές παραλήψεις, τις οποίες ένας γιατρός δεν μπορεί να μην γνωρίζει. Και όταν φτάνουμε στο σημείο, ενώ γνωρίζει κάποιος ότι αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, θεωρώ ότι με έναν τρόπο έχει και δόλο.
15: Γι' αυτό θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν αύριο θα προχωρήσει ο ανακριτής ή ανακρίτρια σε αναβάθμιση της κατηγορίας και τι είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Ενδεχόμενος δόλος είναι...
14: Τώρα είναι θανατηφόρα έκθεση, έτσι.
15: Είναι θανατηφόρα έκθεση, αλλά αυτό, η αναβάθμιση τυχόν, ας πούμε, της κατηγορίας, μπορεί να σημαίνει μέχρι και ισόβια κάθεξη σε κάποιες περιπτώσεις με τα προβλεπόμενα στον κωδικά μας, στον ποινικό κώδικα, υπό την έννοια πια τι είναι ο ενδεχόμενος δόλος, για να το κάνουμε απλό και κατανοητό για τους ακροατές μας. Ενδεχόμενος δόλος είναι ότι εγώ δεν σκοπεύω να σκοτώσω τον άνθρωπο ο οποίος τελικά κατέστη θύμα. Γνωρίζω όμως ότι θα τον εκθέσω σε μια συνθήκη και αποδέχομαι το ενδεχόμενο να πεθάνει. Για παράδειγμα, αν είμαι νυχτοφύλακα σε ένα εργοστάσιο και ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή με χρηματίζουν για να κάνουν τα στραβά μάτια και να ρίξουν ένα σπίρτο μέσα, δεν ξέρω αν θα πεθάνει μέσα κάποιος σίγουρα. Αποδέχομαι όμως το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να καεί.
14: Μάλιστα.
15: Καταλάβατε, οπότε είναι, φανταστείτε, στο Σάμινα είχαν αποδώσει ενδεχόμενο δόλο που ήταν μέσα και ο ίδιος ο καπετάνιος. Δηλαδή εκεί το λέω σαν αντίστοιξη, με την έννοια ότι είναι δυνατόν ο καπετάνιος να είχε ως ενδεχόμενο
14: να θέλει να
15: ακριβώς να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Τέτοια ζητήματα. Ωστόσο εδώ υπάρχουν και πολλά άλλα που θα πρέπει να διερευνηθούν, όπως διαδρομές του χρήματος. φορολογική διερεύνηση για τη δραστηριότητα αυτή. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπήρχαν συνεργασίες με φαρμακεία για ειδικού τύπου πανάκριβες βιταμίνες και βάσματα.
14: Εδώ λέει ότι βρέθηκαν και στο παράνομο εργοστάσιο φαρμάκων, βρέθηκαν και συνταγές της κυρίας που έχει συλληφθεί.
15: Μάλιστα.
14: Δηλαδή και
15: μάλιστα.
14: Αυτό. Άρα το μπουκέτο των ερευνών σε αυτά τα λουλούδια τα ιατρικά, σε εισαγωγικά, θα ανοίξει πάρα πολύ και θα γίνουν φύλλο και φτερό τα πάντα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν από την ΑΔΕ είναι ότι θα το ξετινάξουν από όλες τις πλευρές για να δουν σε τι ακριβώς φτάνει αυτό το. Και αν πρόκειται για κύκλωμα.
15: Και ακριβώς, και ξέρετε τι θα έχει ενδιαφέρον,
14: Λαφίδου.
15: Να δούμε αν έχουν προηγηθεί τυχόν καταγγελίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο.
14: Και αυτό.
15: Οι οποίες ωστόσο δεν προχώρησαν και δεν ωρίμασαν κατά την πειθαρχική διαδικασία.
14: Κοιτάξτε τώρα, ακούω, ας πούμε, υπάρχει ένας δίκαιος σκεπτικισμός που λέει εντάξει, είναι 18.000 στα ιατρία στην Ελλάδα και έχουμε 8 συνεργεία από 3 άτομα, ας πούμε, που να προλάβουν όλοι. Ναι, εντάξει, θα καταλάβω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ιατρία. Όταν όμως υπάρχουν καταγγελίες, τότε εκεί... νομίζω ότι εδώ δηλαδή θα πρέπει να ενεργήσουν βάζοντας μια προτεραιότητα στις καταγγελίες και μετά βέβαια ο αντίλογος είναι ότι ξέρετε κάτι, ανοίγουν καινούρια ιατρία και εμείς αυτά τα ελέγχουμε για να ξεκινήσει η λειτουργία τους και ότι τέλος πάντων είμαστε λίγοι. Πόσοι χρειάζεται να είναι? Ας γίνουν περισσότεροι. Τι να κάνουμε τώρα?
15: Όσοι
14: αν απαραίτητο για τη δημόσια υγεία, τι να κάνουμε?
15: Να σας πω κάτι, σε όλους τους συλλόγους, και στο δικηγορικό σύλλογο και στον ιατρικό σύλλογο και στο ΤΕ και υπάρχουν πάρα πολύ πρόθυμοι να ασχοληθούν με το συνδικαλισμό.
14: Ωραία.
15: Του συναφιού τους.
14: Ωραία.
15: Ας επιστρατευτούν λοιπόν όλοι σε κάθε συνάφη να γίνει όσο το δυνατόν ό,τι καλύτερο για την περιφρούρηση του εκάστοτε επαγγέλματος.
14: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι απαραίτητο, είναι η ώρα που πρέπει να γίνει το διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Να υπενθυμίζω ότι είμαστε πάντα μαζί με την δικηγόρο, την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου και συζητάμε για τις νομικές προεκτάσεις, για τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα είμαστε εδώ για τα επόμενα τουλάχιστον 15-20 λεπτά για να το συζητήσουμε και αν έχετε και εσείς κάποια απορία νομικής φύσης για το θέμα, εδώ είμαστε, θα το επιλύσει η κυρία Βαφίδου.
16: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η δημοκρατική παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών? Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ? Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Στα 21 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1 ακούτε, είναι πρωινό Κυριακής. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο την διακεκριμένη δικηγόρο, την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, και συζητάμε όλα τα ζητήματα νομικής φύσης που προκύπτουν από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζουνάκη. Συζητάμε για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, σε εισαγωγικά, και φυσικά να πάμε και σε κάτι άλλο πέραν της... Γιατί νομίζω ακροθυγώς αναφερθήκαμε στο θέμα που έχει να κάνει με την μετατροπή της ποινής, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να συμπληρώσουμε
1: της
0: μόνο.
1: Τις κατηγορίες, ναι.
0: Για τις κατηγορίες τις συγκεκριμένες, τι ποινές επιφέρουν, για να πάμε μετά και σε ένα άλλο σημείο που νομίζω ενδιαφέρει γενικότερα και θα πρέπει να προσανατολιστούμε στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Οι διαφορές στις ποινές ποιες είναι, στη θανατηφόρα έκθεση και στον ενδεχόμενο δόλο.
1: Για να μην σας πω τώρα κάτι ανακριβές, η ποινή βάση είναι διαφορετική για τη θανατηφόρα έκθεση. Αν θυμάμαι σωστά, είναι 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια.
1: Και για την αναβάθμιση, αν τυχόν υπάρξει αναβάθμιση και εν τέλει καταδίκη, μπορεί να φτάνει και τα ισόβια.
0: Ναι.
1: Τα ισόβια, όπως γνωρίζουμε, στο ποινικό μας σύστημα
0: δεν υπάρχουν. Και τα 6 χρόνια μπορεί να γίνουν.
1: Μετά έχουμε τα θέματα απόλυσης υπό όρο, δηλαδή αν κάποιος μέσα. Επίσης, αν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεση. Δηλαδή, αν τυχόν θα εκτεθεί ποινή ή αν δεν. Αν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Και να σας πω και κάτι, δυστυχώς πολλές φορές, εντάξει, δεν είναι σωστός ο ποινικός λαϊκισμός, αλλά όταν μια υπόθεση φεύγει, ξέρετε, και από το φως της δημοσιότητας μοιραία, και ειδικά στις είναι άνθρωποι, πάρα πολλές φορές δυστυχώς επηρεάζονται από τη φόρτιση, το κλίμα, την περιέργεια, την ατμόσφαιρα της κοινής γνώμης. Οι ποινικές υποθέσεις ξεθοριάζουν και όσο περνά ο καιρός, και αποχρωματίζονται επίσης, αδυνατίζουν τα στοιχεία, αρχίζουν, φιλορωούν οι μάρτυρες, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης δεν είναι τόσο πιεστικό, οπότε και αυτό
0: είναι το μεγάλο θέμα.
1: Είναι ένας παράγοντας.
0: Ναι. Γι' αυτό άλλωστε η δικαιοσύνη απεικονίζεται ως τυφλή, έτσι, και με τη ζυγαριά και με όλο αυτό, αλλά δυστυχώς, εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία και ο δικαστής δεν μπορεί να κλείσει τα αυτιά του, προσπαθεί. Εντάξει, θα το δούμε.
1: Δύσκολα
0: και το συγκεκριμένο.
1: Απλώς κακώς φτάσαμε να χαθεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη ζωή, για να ενεργοποιηθούν όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκ των υστέρων, με τη σπουδή ενδεχομένως που θα έπρεπε να επιδείξουν νωρίτερα, και για πολλά άλλα τέτοιου είδους well-being ιατρία τα οποία συνεχίζουν.
0: Τώρα, γιατί αυτά για να γίνουν γνωστή η θεραπευτική, σε εισαγωγικά, ιδιότητα αυτών όλων, κάνουν κάποιες διαφημίσεις. Δηλαδή, βλέπουμε κατά κόρον στο διαδίκτυο διαφημίσεις. Πρέπει να πω στον κόσμο ότι όταν βλέπεις κάτι στο Facebook ή στο Instagram, μια διαφήμιση δεν σημαίνει ότι και καλά είναι κάτι που έχει εγκρίνει. Καταρχάς, δεν εγκρίνει το Facebook οποιαδήποτε διαφήμιση. Και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε πέσει θύματα απαταιώνων από διαφημίσεις μέσω των συγκεκριμένων. Αυτό το βάζουμε στην άκρη. Κρατήστε το, γιατί είναι σημαντικό. Όμως. Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, εμείς εδώ ξέρω πολύ καλά ότι στο ραδιόφωνο απαγορεύεται να διαφημίζουμε ιατρικές υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει απαγόρευση. Υπάρχει νομική ρύθμιση που λέει ότι απαγορεύεται αυτό. Και είναι και λογικό σε ένα βαθμό.
1: Αντίληπτο.
0: Πώς γίνεται αυτό να συμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης, τα συγκεκριμένα, γιατί μέσα ενημέρωσης είναι πλέον τα κοινωνικά δίκτυα, και μάλιστα μαζικότατα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένας influencer ο οποίος διαφημίζει ένα Ινστιτούτο ομορφιάς και έχει 100.000 influencers, συγγνώμη, ακολούθους influencers, τότε συγγνώμη, αλλά...
1: Καταρχήν, τα social όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν υποκαταστήσει αυτό που κάποτε έλεγαν οι προηγούμενες γενιές: θα καθίσω στην τηλεόραση, θα δω ειδήσεις ή θα δω διαφημίσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανοίγουν πλέον καν την τηλεόραση, και ειδικά η νέα γενιά, και μονίμως σκρολάρουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Έτσι.
1: Το παίρνουν το βράδυ πριν κοιμηθούν, το πρωί με το που θα σηκωθούν, και όλη την ώρα υπάρχει αυτός ο βομβαρδισμός και αυτή η υπερέκθεση, αυτή την διαφήμιση. Είναι επίσης πολύ εύκολο και φθηνό να προσλάβει ο πάσα έναν νεαρό παιδί να του κάνει cropping video, να διαφημίσει, να κάνει ένα run κτλ. Οπότε, ανοίγοντας social media, είτε Instagram είτε Facebook, αυτά είναι νομίζω κυρίως που προωθούν τέτοιου είδους διαφήμιση. διαφήμιση κοσμετολογίας, αντιγύρανσης, ομορφιάς κτλ. Οπότε ο κόσμος βομβαρδίζεται. Και αυτό έρχεται και σε συνδυασμό με την παράλληλη έκθεση στην εικόνα της δίθεν τελειότητας. Τις πειραγμένες φωτογραφίες, mm-hmm. τα ρετουσαρισμένα
0: με
1: βίντεο.
0: Το AI και
1: όλες. Το AI που είδαμε ότι είναι μια μάστιγα για τη νέα γενιά, καθώς πολλά νέα παιδιά στην εφηβεία υποφέρουν γιατί δεν μπορούν υποτίθεται να ταυτιστούν με αυτή την τελειότητα.
0: Έτσι.
1: Και το βλέπουμε και σε ενήλικους ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν και επηρεάζονται από παραμορφωτικά πρότυπα ομορφιάς, πρότυπα συσσαγωγικά.
0: Έχω γυναίκες οι οποίες είναι ίδιες.
1: Μοιάζουν μεταξύ τους
0: ότι...
1: γιατί υπάρχει αυτή η τάση, αυτός ο μιμητισμός και αυτή η αιμονή και η καθήλωση στο ότι πρέπει να. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο ατσαλάκωτο. Τέλειο. Και ένας λόγος που απαγορέθηκαν τα social μέχρι και σε μια ηλικία, από μια ηλικία και πέρα επιτρέπονται νομίζω από τα 15 και πάνω, από τα 16.
0: Επιτρέπουν από τα 15 και πάνω.
1: Είναι ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η υπερέκθεση από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Πάντως το θέμα της υγείας είναι κάτι το οποίο δεν σηκώνει αστεία σε καμία περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει ένα θολό νομοθετικό πλαίσιο, κυρία Βαφίδου. Γιατί το λέω? Γιατί αν εγώ πάω, ας πούμε, σε ένα ιατρείο και πω παιδιά, που υπόσχεται ότι θα μου θεραπεύσει μια ασθένεια που δεν θεραπεύεται. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, τη λεύκη.
1: Μάλιστα.
0: Αν εγώ υποσχεθώ ότι θα θεραπεύσω τη λεύκη του συγκεκριμένου ασθενούς και ο ασθενής από το αποδεχτεί αυτό, τι είμαι? Τι έγκλημα, ποιο είναι το έγκλημα που θα αντιμετωπίσω, που πρέπει δηλαδή να υπόστον και να κολλαστώ ποινικά, ας πούμε? Γιατί και ποινικά έχει εδώ ευθύνη.
1: Τώρα εδώ κανονικά υπάρχει το εξής ζήτημα: αν καταρχήν θα προκύψει πρόβλημα υγείας ή όχι. Γιατί η απάτη ως απάτη είναι ένα πράγμα. Uh-huh. Είναι το να αποκτήσω οικονομικό όφελος, εγώ η τρίτος. Αυτό το λέω γιατί ενδεχομένως υπάρχουν και μεσάζοντες που συστήνουν. Ναι. Σε φοβερούς γιατρούς ή στους επαΐοντες υποτίθεται τα πελατάκια, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, για να πάρουν ποσοστό. Εδώ δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Όταν τόσο φοβεροί γιατροί του συστήνουν από στόμα σε στόμα, κάποιοι μπορεί να ήταν και επισκοπό, να το πω έτσι. Εδώ έχουμε το θέμα της απάτης, που είναι απλά το παρανόμως κτηθέν οικονομικό όφελος, δηλαδή με παράσταση ψευδών στοιχείων ή με αποσιώπηση πραγματικών. Και μετά έχουμε το ζήτημα της έκθεσης. Αν προκύψει δηλαδή κάποια σωματική βλάβη βαριά ή επικίνδυνη ή ακόμα χειρότερο ένας θάνατος εκ του αποτελέσματος, τότε παίρνει και άλλη επιπλέον διάσταση. Το ζήτημα είναι ότι θα έπρεπε να μπορεί ο κόσμος άμεσα να διασταυρώνει την ύπαρξη μη ειδικότητας, την εγγραφή στα μητρώα του συλλόγου, ποια πτυχία έχουν κατατεθεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό με πρόσβαση άμεσα σε μια πλατφόρμα, βάζοντας τον αριθμό μητρώου του γιατρού, τον αριθμό εγγραφής μέλους κτλ. Γιατί δεν μπορεί να δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ διάβασα αυτό το βιογραφικό με τη Χονολουλού και τη Χαβάη κτλ. Και είχα μείνει άγνωστη.
0: Κβαντική ιατρική, εγώ δεν έχω καταλάβει τι εστί κβαντική ιατρική, ας πούμε. Τι είναι. Και ως με ποιο τρόπο μία γιατρός κοιτάζει το αίμα και λέει ότι αυτό το μικρό κορίτσι έχει περάσει, λέει, μια στεναχώρια. Δηλαδή σαν να κοιτάμε τον καφέ.
1: Ακριβώς.
0: Σαν να βλέπω τη Γεωργία Βασιλιάδου.
1: Ακριβώς.
0: Να λέει τον καφέ.
1: Η οποία δήλωνε δημόσια ότι είναι γυναικολόγος. Μισό λεπτό συγκεκριμένη.
0: Εδώ όμως
1: το δήλωσε δημόσια ότι είναι γυναικολόγος.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα.
6: Εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 2000 FM.
0: Θα έπρεπε μέσα από την ερευνητική δημοσιογραφία να έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να έχουμε κάνει. Αλλά δυστυχώς.
1: Ο καθένας πλέον... σας προσπαθήσει από το μετερίζει του, εν πάση περιπτώσει, από το θεσμικό του μετερίζει. Ναι. Και καλύτερα να προτάξουμε αυτό παρά συντεχνιακούς εξισορροπισμούς.
0: Σωστά. Και αυτό πολύ σωστό. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε τίμοι και με τους εαυτούς μας και με το κοινό, τους πολίτες που είναι απέναντι και μας ακούνε και παρακολουθούν το ποιόν όλων.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κυρία Βαφίδου, που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα δώσουμε ραντεβού για τα υπόλοιπα θέματα που είχαμε κανονίσει να πούμε και είναι σημαντικά και αυτά.
1: Ένα δηλαδή... σημαντικό spoiler ότι όντως από 21 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει ο νέος εξοδικαστικός για την προστασία της μοναδικής και κυρίας κατοικίας.
0: 21, έτσι.
1: Δηλαδή... θα δώσει μια ανακούφιση τώρα.
0: Οπότε μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού από τώρα για το ερχόμενο Σάββατο. Έτσι, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αφού θα είναι και πλέον επίκαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

36 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Χαίρομαι γιατί έχουν αρκετά μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα στο Βαγγέλη. Γιώργο μου, 70, ε. Μια χαρά, καλή ηλικία. Οπότε, μιλάμε για 32 χρόνια πίσω, ε. 42. Έχεις δίκιο, Έλλης, για την Ιάβα. Δεν έχει σχέση με την Ιαπωνία. Νότια, κοντά στον Ισημερινό. Τεράστια νησιά, τεράστιες αποστάσεις. Η Άβα είναι όσο η Ελλάδα, λέει ο φίλος μας, για το θέμα που είπαμε νωρίτερα που έχει να κάνει με το ναυάγιο και 240 άνθρωποι αγνοούνται. Ο Γιώργος από τα Χανιά για το δημογραφικό έχει δώσει τα σημάδια του εδώ και σχεδόν στα 50 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, ακόμα και βιβλία που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Σχεδόν 50 χρόνια το πρόβλημα επιδεινώθηκε και χτύπησε κόκκινο. Κανένας από αυτούς που κυβέρνησαν 50 χρόνια δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει το πρόβλημα αυτό, να το αναστρέψει. Κανένας δεν το αντιμετώπισε με τη σοβαρότητα που απαιτείται, μακροχρόνια και με σταθερή γραμμή. Όλοι αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία 50 σχεδόν χρόνια, θεωρώ πως δικαιούνται το χαρακτηρισμό που τους έδωσε ο Βαγγέλης νωρίτερα. Καλή συνέχεια, πιλότε, λέει ο Γιώργος από τα Χανιά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα, τη φαρμακοποιό μας και καλή μας φίλη. Ευχαριστούμε, λέει, την κυρία Βαφίδου για τα τόσο ωραία ελληνικά που ξέρει να μιλάει. Πολύ σωστά αναφέρθηκε και στα φορολογικά των ιατρών, που είναι σίγουρο πως είναι διαφορετικά από αυτά που δήλωναν, λέει η Αναστασία. Κοιτάξτε τώρα, η κυρία Βαφίδου έκανε κάποιες σημαντικές, θα έλεγα, επισημάνσεις. Και οι επισημάνσεις αυτές έχουν να κάνουν και με το νομικό πλαίσιο που ισχύει, το διαφημιστικό πλαίσιο των συγκεκριμένων. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, απαγορεύεται από τα κλασικά, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης να διαφημίζουν τέτοιες υπηρεσίες, αλλά είναι εντελώς ασίδωτη η διαφήμιση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Είτε τα διαφήμιση απαγορεύεται εντελώς, είτε επιτρέπεται για όλα. Έτσι. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφήμιση στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, ιατρικές πράξεις να διαφημίζω για καλοπισμούς και όλα αυτά. Επίσης, το φοβερό είναι ότι κάποιοι διατείνονται, ας πούμε, ότι κάνουν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι οι ίδιοι γιατροί. Πού το ξέρουμε, δηλαδή. Δηλαδή, πραγματικά, για το θέμα των ελέγχων, έτσι. Το θέμα των ελέγχων.

Και λέει ο Παναγιώτης τώρα εδώ για το συζητήσα, μου λέει, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, λέει ο Πάνος, αυτό που έκαναν οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι, ο σύλλογος, έτσι, ο σύλλογος τους, οι οποίοι τι έκαναν, απαγόρευσαν να υπάρχουν influencers φαρμακοποιοί, οι οποίοι να προωθούν προϊόντα. Ναι, κάτι είχα δει παλιότερα. Σε αυτούς αναφέρεσαι, έτσι, που, ναι, κατάλαβα τι λες, Παναγιώτη, σωστό. Ο Μάνος ο Σταυρουλάκης μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, μου δίνει μια διάσταση, δεν το ξέρω. Ήτανε, λέει, πέθανε πριν μια εβδομάδα ένας φίλος του κυρίου Μαζονάκη, γι' αυτό ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κοίταξε να δεις τώρα, το να είναι κάποιος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έτσι, και να πηγαίνει σε ένα ιατρείο, να επισκέπτεται ένα γιατρό. Ο γιατρός πρέπει, κάνει κάποιες ερωτήσεις, έτσι, έχει ένα πρωτόκολλο για να προχωρήσει σε κάποιες ιατρικές πράξεις. Από πού και να το πιάσεις αυτό το πράγμα τώρα που συνέβη εκεί, είναι εγκληματικό. Από πού και να το πιάσεις. Το γεγονός ότι, ξεκινάμε καταρχάς από το γεγονός ότι πλασμαφαίρεση σε ιατρείο δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ομάδα ειδικών γιατρών. Και για το τι κάνεις πλασμαφαίρεση, τι κάνεις για ευεξία και ομορφιά, και αυτό δεν είναι μέσα, δεν αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Άρα

Είσαι καλά, έφαγες καλά. Αν δεν έφαγες καλά, δεν κάνεις, δεν δίνεις κανέμα. Δεν κάνεις δηλαδή ιατρική πράξη τέτοια, τέτοιου είδους. Αν δεν είσαι καλά, αν έχεις κάτι ψυχολογικό, σε ρωτάει τι 6 μήνες τώρα, αν έχεις πάρει παυσίπονα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εξετάζεσαι διεξοδικά ακόμη και για να δώσεις αίμα. Όχι για να κάνεις μια τέτοια ιατρική πράξη που είναι αρκετά σοβαρή και η οποία γίνεται μόνο στο νοσοκομείο κανονικά. Άρα. Δεν ξέρω αν πέθανε ή όχι ο φίλος του κυρίου Μαζονάκη πριν από μια εβδομάδα και να ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Αλλά ακόμη και σε κακή ψυχολογική κατάσταση να ήταν, θα έπρεπε ο γιατρός εκείνη την ώρα να του πει ότι ξέρεις κάτι, επειδή αυτό, άστο να πάμε μια άλλη μέρα, να σε καλύτερα, να τον τονώσει ψυχολογικά με έναν τρόπο. Ή να τον παραπέψει τον κατάλληλο γιατρό, τέλος πάντων, τον ψυχολόγο του. Να πω. Όπου και να το πιάσει αυτή η ιστορία, είναι δηλαδή. Τι να πω τώρα, μιλάμε για κομπογιανιτισμό, απόλυτο κομπογιανιτισμό, πράγματα τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα θα γίνουν περισσότερο εξοργιστικά, έχω την εντύπωση, και δυστυχώς εδώ τώρα πλέον έρχεται ο ρόλος της πολιτείας, η πολιτεία η οποία έχοντας αυτά τα δεδομένα και πλέον με το πρόβλημα να είναι να μην έχει κρυφτεί κάτω από το χαλάκι αλλά να είναι σε πλήρη θέα και έκθεση, θα πρέπει να λάβει μέτρα. Μέτρα νομικά, μέτρα τα οποία θα είναι μόνιμα και θα είναι και τροχοπέδι για διάφορους οι οποίοι έχουν εμφανιστεί στο χώρο, νέμονται και την ευεξία και την ομορφιά και όλα αυτά, οι οποίοι όμως δεν νομιμοποιούνται να κάνουν πράξεις τέτοιου είδους, ιατρικές πράξεις, και από την άλλη πλευρά πολλές φορές πρόκειται και για απλούς κομπογιανίτες, σκιτζίδες, απατεώνες και ούτω καθεξής. Διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 9. Αμέσως μετά ο Βασίλης Κρυμπάς θα είναι για μια ώρα στην παρέα και στη συντροφιά σας. Η Τζούλα την ερχόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η Τζούλη Τσίγκα, ξεκινάει τη δική της εκπομπή κανονικά. Ας κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα και θα επανέλθουμε να δούμε σε λίγο τα αθλητικά μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Στα 52 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα η κατάλληλη για να ακούσουμε το όπως πάντα πλήρες ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Χριστάκου που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Από τα ευχάριστα με πας, με πας στα δυσάρεστα, ξέρεις, κατάλαβες τώρα.
1: Τα δυσάρεστα, είμαστε όλοι τηλέμαχοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τότε με Στίβο, έτσι, να πούμε λίγο για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος χθες αργά το βράδυ πήρε την πρώτη θέση στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Είναι μια διοργάνωση που την είπαμε και χθες, η οποία είναι στο ξεκίνημά της από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Με 8.35 λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτός, όπως και ο Καραλής. Είναι 10η φορά, παρακαλώ, που ξεπερνάει, που πάει από τα 8.35 και πάνω μέσα στο 2026, με την κορυφαία του επίδεση να ήταν το 8.66 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στα ποδοσφαιρικά. Okay, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, για όσοι το γνωρίζουν, δεν το έχουν δει, ιτήθηκε χθες από τον Όφη στο Καραϊσκάκι με 1-0. Ήταν το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, τεράστια νίκη για τους κριτικούς. Προβληματικός Ολυμπιακός. Θα πω όμως ότι η αλλαγή του προπονητή σίγουρα θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Είναι και μια νέα ομάδα Ολυμπιακός, οπότε χρειάζεται λίγο μια προσοχή κριτική να γίνεται, αλλά να κοιτάμε ότι υπάρχουν και θετικά το τέλος της ημέρας. Να φύγουμε λοιπόν από αυτό, να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League. Στις 6 ώρα έχουμε το Καλαμάτα Βόλος, στις 7 το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 η ώρα έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα έχουμε και το ΠΑΟΚ Άρης, έτσι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο χθες και με τη συναυλία του Αντώνη Θέμου, θα το πούμε και αυτό, βέβαια, είναι χαμός. Λοιπόν, και στις 9.30 έχουμε το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Να θυμίσω εδώ ότι ο Πανετολικός έχει κάνει το 3-3 και είναι στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Όφη, ο οποίος όμως έχει και ένα μάτς περισσότερο. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι κορυφής και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην ομάδα του Αγρινίου. Να πάμε τώρα στην Super League 2, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη αγωνιστική της. Θυμίζω και εδώ ότι είναι ενιαίος όμιλος, δεν υπάρχει αυτό Βόρειος Νότιος όμιλος που είχαμε μέχρι πέρυσι, ένας όμιλος. Λοιπόν, στις 4 η ώρα έχουμε νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Στις 5 Νέσος Χρυσούπολης Πύργος. Στις 6 η ώρα έχουμε το Πανθεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Να πούμε και ένα μεταγραφικό που αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης συνεχίζει τις κινήσεις, έχει κάνει πάρα πολλές φέτος. Καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο έτσι, για να κυνηγήσει το πρωτάθλημα με αξιώς, το οποίο έχει να το κατακτήσει 16 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει φέρει στην Αθήνα τον Εντίν, τον Σαλάχ Εντίν. Είναι 24 ετών, αριστερός μπακ, και θα τον πάρει από την Ρώμα. Αναμένεται σήμερα να τον υπογράψει αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και κάνει και τα εργομετρικά του. Μια ακόμα κίνηση λοιπόν για τους πράσινους. Και να πούμε κάτι που αφορά και στο μπάσκετ, έτσι, όπου έχουμε το τουρνουά της Κύπρου, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα με τα δύο παιχνίδια που έχουμε ελληνικές ομάδες. Στις 4 παρατέταρτο ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Κίτρινοι στο παιχνίδι που έδωσαν πρώτα ιτήθηκαν 92-87 από τη Μακάμπιν. Έτσι ο Βασίλης Σπανούλης δείχνει ότι θα φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία μπορεί και κοιτάει στα μάτια της ομάδας της EuroLeague. Φάνηκε αυτό στο παιχνίδι με τη Μακάμπι. Στις 6 ώρα λοιπόν έχουμε το παιχνίδι του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελαβίβ. Στο κόσμο του παιχνίδι ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-87 το Ερυθρό Αστέρα. Και να πούμε τηλέμαχοι, επειδή έχουμε δει κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φάει 85 πόντους αλλά να βάλει 100. Έτσι, είναι μια ομάδα που λειτουργεί. Την αλλάζει λίγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας φέτος, γιατί έχει ενισχυθεί στα γκάρτ και μπορεί να παίζει και σχήμα με τρεις κοντούς. Έτσι ξεχωρίζει εδώ ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ήταν και η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην EuroLeague.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Μιχάλης Κυπρέος έχει στείλει εδώ πέρα τα φοβερά του αρτοσκευάσματα, τυρόπιτες αυτά. Μόνο φωτογραφία όμως, έτσι. Άμα δεν τα γευτούμε, φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή, ο Παναγιώτης εδώ λέει πρώτα θα τα γευτούμε και μετά θα κρίνουμε. Από φωτογραφίες δεν γίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό, αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, που όπως πάντα ήταν άψογο στα καθήκοντά του, ή τι. Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγιστος, τρισμέγιστος, σεβάσμιος, διοικητής των Αητών Ιχοληπτών. Ρύθμιζε τον ήχο, μαέστρος. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, το Βασίλη Κρυμπά, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά και διάλεξε τα τραγούδια της εκπομπής. Την ύμφη του Ευωϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε το μεσημέρι στις 2 στο ενημερωτικό μαγκαζίνο με τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, λεπορτάζ και αναλύσεις. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Μια απροβλημάτιστη, χαμογελαστή εβδομάδα σας εύχομαι. Αλλά αν δείτε τα ζητήματα και τα θέματα να προκύπτουν, εσείς θα τα απειλήσετε τα προβλήματά σας. Με τι, με μία συνταγή. Και η συνταγή είναι ψηλά το κεφάλι, με χαμόγελο και ηθικό ακμεότατο θα επιλύσουμε κάθε δυνατό πρόβλημα. Αδέρφια μου, καλημέρα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
17: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: 2000 FM.
21: Τη Σοφία Βέμπο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τη Μαρίζα Ρίζου σε ένα ακόμα γλυκό πρωί για του λόγου το αληθές.

Υπάρχουν όμως και γλυκά πρωινά που έμειναν πλέον ως ανάμνηση. Τίποτα πια δεν θυμίζει εκείνη τη γλυκύτητα που έχει αποτυπωθεί σε μια θαμπή πλέον φωτογραφία. Εσείς θυμάστε εκείνο το πρωί στην Κηφισιά με τα γλυκά αρώματα μιας άλλης εποχής. Καλημέρα σας και πάλι, καλό πρωινό σε κάθε άκρη του κόσμου, σε έναν έναν από εσάς ξεχωριστά.

0: 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Το θυμόμαστε με τη Μαρία Δημητριάδη από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο». Το είχε τραγουδήσει υπέροχα όμως και ο Δημήτρης Ψαριανός. Σε εκείνη την εποχή της Λύρα, που τότε ηχογραφούσε και ο Διονύσης Σαββόπουλος στη ρεζέρβα του, με εκείνο το πρωινό, παρέα με το Διονύση και την Αφροδίτη Μάνου.

αφήνουμε τη ρεζέρβα ή μάλλον την κρατάμε, διότι μια ρεζέρβα εδώ που τα λέμε είναι πάντοτε χρήσιμη. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Καράλη όταν συμμετείχε στο εμπάργκο του Θάνου Μικρούτσικου το 1981. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο έκτακτο άλμπουμ της Κυριακής.

Στα πρωινά τα κυριακάτικα υπάρχει μια κρυφή γοητεία και ένας τόνος παραπάνω γλυκύτητας. Το πρωινό μέσα στο σπίτι ή έξω στους δρόμους που ακόμα δεν έχουν αποκτήσει την αναμενόμενη κυκλοφορία. Τα βήματά μου με έφεραν σε ένα πρωινό του Πειραιά. Κι ας λέγαν κάποιοι ποτέ την Κυριακή.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.
10: Συνήθεια του ξεφυλίσματος και της αναπόλυσης για όλα τα πρωινά τα αγαπημένα, αλλά και για τούτο το πρωί.

Αλλάζουμε κλίμα και πάμε να ζήσουμε το πρωινό στο Θησίο. Εκεί κι αν γίνεται μποτιλιάρισμα αισθημάτων, που έλεγε και η Χαρούλα. Πάμε λοιπόν μία ακόμα πρωινή βόλτα με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: μαζί.
1: Του πρωινού τραγούδια, της Κυριακής τραγούδια, έτσι όπως τα έχουμε φανταστεί, όπως τα έχουμε ζήσει, όπως τα έχουμε λατρέψει. Λίγο πριν το τέλος ενός έκτακτου ξεφυλίσματος με το άρωμα που έχουν τα βαζάκια με το γλυκό του κουταλιού. Και ο φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι να λέει τα δικά του.

Κλείνουμε σιγά σιγά και διακριτικά αν θέλετε. Θερμές ευχαριστίες για τούτη την έκτακτη συγκέντρωση, την πρωινή, την κυριακάτικη, τη γλυκιά σαν γλυκό κερασάκι. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίσε τον ήχο μας, υποκλεινόμαστε. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε όλοι καλά, σας φιλώ.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ Christmas και δραμάδος εδώ.
12: Έχω εξαστιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2 και 60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Σάμου.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
27: Το
0: αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
4: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730-27011. Καλή σχολική χρονιά.
7: 2000 FM.
8: Εδώ να πω ότι με τα στοιχεία του ΤΕΚΕ 71% των Ελλήνων καταθετών έχουν κάτω από 1000 ευρώ στο λογαριασμό τους.
7: Ναι.
8: Άρα λοιπόν ήδη έχουμε ένα πρόβλημα ότι ο πλούτος είναι μαζεμένος έτσι σε ένα πιο μικρό αριθμό καταθετών. Παρ' όλα αυτά και η δικιά μας έρευνα αναδεικνύει ότι και εκεί πέρα που υπάρχουν κάποια έτσι χρήματα διαθέσιμα, εκεί που υπάρχει ας πούμε διάθεση για επενδύσεις, στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι Έλληνες σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ο πλούτος τους βρίσκεται σε καταθέσεις και σε δεύτερο βαθμό, και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, στα ακίνητα.
7: Ναι. Και ίσως υπάρχει και υπήρχε και μια τάση παλαιότερα, δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνεται βέβαια στη δική σας έρευνα, όπου κάποιοι κρατούν, όπως λέμε, χρήματα κάτω από το στρώμα ή κάτω από το μαξιλάρι, έτσι.
8: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας φαίνεται ότι έχει γυρίσει. Mm. Δηλαδή είναι 45 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν γυρίσει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Άρα νομίζω αυτό που είδαμε το 2015 με μια μαζική φυγή καταθέσεων,
7: ναι,
8: σε μεγάλο βαθμό το έχουμε δει να γυρίζει στο επίσημο τραπεζικό σύστημα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι υπάρχει ένα κρυφό κόστος σε αυτές τις καταθέσεις, το οποίο το ελληνικό νοικοκυριό ίσως να μην το αντιλαμβάνεται. Με τον πληθωρισμό στο 2,9% για κάθε 10.000 ευρώ που έχουμε σε καταθέσεις, χάνουμε κάθε χρόνο 290 ευρώ. Έτσι, αυτά είναι τα μαθηματικά. Ακόμα και εκεί που τα χρήματα μπορεί να έχουν επενδυθεί σε κάποια έτσι πεθυσμιακή κατάθεση ενός έτους κλπ., οι αποδόσεις στην Ελλάδα υπολείπονται του επίσημου πληθωρισμού. Οπότε εμείς, δηλαδή ακόμα και εκεί πέρα που υπάρχουν πλέον καταθέσεις όχι πρώτης ζήτησης αλλά προθεσμιακές, ακόμα και εκεί υπάρχει κενό πάνω από 150 ευρώ το χρόνο.
7: Πόσο είναι, φαντάζομαι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι αρκετά χαμηλά τα επιτόκια που επιβραβεύουν έναν καταθέτη, έτσι, ναι, είναι και αυτός, ναι, ναι, ένας βασικός παράγοντας.
8: Ναι. Εδώ να θυμίσω σε όλους μας ότι οι καταθέσεις πρώτης ζήτησης στην Ελλάδα έχουν μέσο επιτόκιο 0,03%.
7: Τι σημαίνει πρώτη ζήτηση για να το εξηγούμε σε όλους?
8: Σημαίνει ταμιευτήριο και τρεχούμενο. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία μπορώ να πάω στην τράπεζα και την επόμενη στιγμή να τα πάρω.
7: Που είναι η πιο απλή μορφή λογαριασμών. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για επενδυτικό προϊόν ή κάτι άλλο.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι οι λογαριασμοί που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε
7: σε μια τράπεζα
8: διαθέσιμους. Αυτοί οι λογαριασμοί λοιπόν κατά μέσο όρο στην Ελλάδα βγάζουν 0,03% το χρόνο. Αυτό είναι το επιτόκιο το οποίο έχουμε σαν αγορά. Και ακόμα και όταν κλείνονται τα χρήματα, μπαίνουν δηλαδή σε μια προθεσμιακή κατάθεση, το συνολικά έτσι για το σύστημα, συνολικά οι καταθέσεις αυτές επιβραβεύονται με 1,85%. Αυτά τώρα είναι με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
7: Ναι, ναι.
8: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν κλείσω τα χρήματά μου, συνεχίζουμε να έχουμε ένα κενό μεταξύ πληθωρισμού, που σήμερα είναι στο 2,9, και της κατάθεσης, η οποία βγάζει 1,85 ακόμα και κλειστή.
7: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσω Μιλάμε με τον Βασίλη Αμεράνη, Γενικό Διευθυντή της Revolut Greece, και συζητάμε με αφορμή μια έρευνα που έκανε η Revolut για τις καταθέσεις και για το πού πάει αυτός ο πλούτος που υπάρχει από μια μερίδα πολιτών στις τράπεζες και παραμένει αναξιοποιητός σε αρκετές των περιπτώσεων. Ονομάζονται ουσιαστικά παθητικές τραπεζικές καταθέσεις, έτσι. Κύριε Αμεράνη, και να θυμίσω και κάτι άλλο, όποιος επιθυμεί μπορεί να στέλνει μηνύματα στο 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr. Εκεί σας υποδέχεται η Μαρία Ιωάννου και συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματος. Κυρία Μεράνη, να μου πείτε λίγο, η έρευνα η δική σας αποτυπώνει ουσιαστικά ότι κατά μέσο όρο τα ελληνικά νοικοκυριά χάνουν 721 ευρώ που θα μπορούσαν να έχουν σε δυνητικές αποδόσεις ανά 10.000 ευρώ κεφαλαίου, έτσι.
8: Ναι, ναι. Εδώ να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτό το νούμερο. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι για κάθε 10.000 ευρώ που έχω και αφήσει σε ένα λογαριασμό να κάθονται, αν αυτά τα χρήματα είχαν επενδυθεί στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, δηλαδή σε έναν δείκτη πανευρωπαϊκών μετοχών, θα έβγαζαν ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια κατά μέσο όρο πάνω από 9%. Άρα λοιπόν η διαφορά μεταξύ του τι τελικά παίρνει το ελληνικό νοικοκυριό από τις καταθέσεις και το τι θα είχε γίνει αν αυτά τα χρήματα είχαν επενδυθεί στις χρηματαγορές, στο χρηματιστήριο δηλαδή, στις μετοχές, είναι πάνω από 700 ευρώ το χρόνο.
7: Βέβαια εδώ εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και η άλλη όψη που λέει ότι έχουμε και ένα βασικό έλλειμμα εκπαίδευσης ή και μια βασική έλλειψη κουλτούρας επενδυτικής, έτσι. Οι Έλληνες δεν ξέρουμε και αναρωτιόμαστε τελικά πού μπορούμε να βάλουμε εκεί χρήματα και νιώθουμε και ανασφαλείς πολλές φορές λόγω αυτής της άγνοιας που επικρατεί σε μια σημαντική μέρηδα. Είμαστε αναλφάβητοι επενδυτικά, θα μπορούσα να πω.
8: Νομίζω ότι ακριβώς αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε και εμείς. Γιατί το επόμενο βήμα ήταν να καταλάβουμε γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το κενό. Και η απάντηση είναι πράγματι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, έτσι, ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι οι επενδυτικές επιλογές που έχουμε εκεί έξω. Εδώ στην Ελλάδα λέμε παίζω χρηματιστήριο, δεν λέμε επενδύω σε μετοχές.
7: Ναι.
8: Άρα λοιπόν έχουμε ένα κενό εδώ στο να καταλάβουμε σαν χώρα ότι οι χρηματαγορές είναι ένας τρόπος επένδυσης.
7: Άρα έχουμε και λίγο ίσως κάποιοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας την έννοια του τζόγου όταν λέμε για χρηματιστήριο. Και ίσως έχουμε και μία, θα πω εγώ, πρώτερη αρνητική εμπειρία λόγω της κατάστασης του 2000 στο ελληνικό χρηματιστήριο, που έχει επηρεάσει ενδεχομένως κάποιους.
8: Αυτό δεν το αναδεικνύει έτσι, η δικιά μας έρευνα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω είναι η αίσθηση που έχουμε οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην ελληνική. Δηλαδή ότι υπάρχει μία εικόνα του χρηματιστηρίου σαν ένα σημείο για να τζογάρω, για να πάρω πολύ γρήγορες αποδόσεις, πολύ έτσι, εύκολα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι αγορές στις οποίες μπορώ να πάω και να επενδύσω μακροπρόθεσμα και με πλάνο.
7: Άρα μπορεί κάποιος να πει ότι βάζει χρήματα σε μια μετοχή και τα αφήνει επαόριστον ως μαξιλάρι και αν κάποια στιγμή τα χρειαστεί μπορεί να τα πάρει, γιατί έχει διακυμάνει στο χρηματιστήριο, έτσι.
8: Προφανώς.
7: Άρα και ρίσκο εκ των πραγμάτων.
8: Ακριβώς. Και εδώ πέρα έρχεται και η προσωπική κατάσταση του καθενός. Δηλαδή το τι ρευστότητα έχει, το τι μπορεί να έχει σαν ανάλωση του κεφαλαίου του και να πει ότι μπορώ να χάσω 10, 20, 30%. Και υπάρχει και ένα πολύ έτσι, σημαντικό κανονιστικό πλαίσιο γύρω από αυτό, έτσι ώστε ο καθένας μας να μπορεί να κάνει τις επιλογές οικονομικά τις οποίες μπορεί να υποστηρίξει.
7: Εγώ νομίζω ότι εδώ ίσως ένα μήνυμα θα μπορούσε να είναι και για όσους μας ακούν ότι όποιος ενδεχομένως έχει σκεφτεί κατά καιρούς να βάλει χρήματα σε μετοχές ή σε άλλο επενδυτικό προϊόν που έχει ρίσκο, καλό είναι ένα μέρος, έτσι. Εάν έχει το κεφάλαιο, ένα μέρος του κεφαλαίου, δεν χρειάζεται τα πάντα να πάνε εκεί, νομίζω εγώ.
8: Προφανώς, και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι και σημαντικό επίσης να αναδείξουμε ότι υπάρχει και ακόμα και στις επενδύσεις υπάρχουν διαφορετικές επενδυτικές επιλογές οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικά έτσι, επικίνδυνες και να πω ότι εγώ δεν με νοιάζει να χάσω και το 50% του κεφαλαίου ή μπορεί να είναι και πολύ πιο, πιο ασφαλής. Άρα λοιπόν ο καθένας μας πρέπει να δει με βάση την οικονομική του δυνατότητα και πού ακριβώς μπορεί να επενδύσει. Εμείς τι αναδεικνύουμε εδώ, δεν προτείνουμε εδώ πέρα σε κανένα να πάει να πάρει αύριο και να βάλει όλες τις τελευταίες οικονομίες του σε ευρωπαϊκές μετοχές. Εμείς αναδεικνύουμε περισσότερο το συστημικό πρόβλημα, το οποίο είναι ακριβώς ότι λόγω αυτής της έλλειψης κουλτούρας και εκπαίδευσης, ότι αυτή τη στιγμή κεφάλαια ελληνικά και ευρωπαϊκά είναι κλειδωμένα σε καταθέσεις και αντί να δουλεύουν υπέρ της ευρωπαϊκής οικονομίας, τελικά καταλήγουν να κάθονται στις τράπεζες.
7: Άρα αυτό είναι κάτι που συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα.
8: Φυσικά, φυσικά. Νομίζω ότι η διαφορά της Ελλάδας, και ίσως έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό, υπάρχει και μια διαφορά της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στο Νότο, η οποία είναι ότι οι Έλληνες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άλλες χώρες έχουν και μια τάση να παραμένουν, να κρατάνε τις καταθέσεις τους στην ίδια τράπεζα για πολύ καιρό. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλες χώρες στην Νότια Ευρώπη πολλοί πελάτες βλέπουν τι είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για τις καταθέσεις τους, στην Ελλάδα σχεδόν 80% των ερωτηθέντων μας είπαν ότι εγώ δεν θα αλλάξω ποτέ τράπεζα, μένω εκεί που είμαι. Το οποίο αντίστοιχα δημιουργεί και αυτή ίσως και την στρεβλή εικόνα που βλέπουμε στην Ελλάδα όσον αφορά τα επιτόκια.
7: Νομίζω ότι και αυτό έχει να κάνει με την ανασφάλεια που νιώθουν πολλοί Έλληνες, έτσι. Και ίσως και με την έλλειψη κουλτούρας και εκπαίδευσης που υπάρχει. Ούτως ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, ώστε να μετακινηθούν για να πάνε κάπου αλλού, για να αναζητήσουν ίσως και κάτι καλύτερο κάποια στιγμή. Από μια τράπεζα σε μια άλλη ενδεχομένως.
8: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς δείχνει και η έρευνά μας, ότι ακριβώς οι πελάτες έχουν ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης συνολικότερα, μια έλλειψη ενημέρωσης και μια έλλειψη και των εργαλείων για να μπορέσουν να συγκρίνουν τις διαφορετικές προσφορές που υπάρχουν στην αγορά για αυτούς. Άρα λοιπόν, ναι, και νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και γίνονται αρκετές ενέργειες για να μπορέσουν να βελτιωθεί ο χρηματοοικονομικός, έτσι, χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά έχουμε νομίζω πολλά περιθώρια ακόμα για να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι.
7: Εάν θέλετε να επισημάνω και κάποια πράγματα από την έρευνα τη δική σας, από την έρευνα που έχει κάνει η Revolut και είναι πανευρωπαϊκή, αλλά έχει και αναφορά εκτενή στην Ελλάδα. Αυτό που αναφέρεται ως έβριμα μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η αντίληψη του επενδυτικού κινδύνου είναι στο 23%, δηλαδή το 23% των ερωτηθέντων νιώθουν αυτό τον επενδυτικό κίνδυνο για τον οποίο μιλήσαμε και το 21% έχει έλλειψη γνώσης. Οπότε αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια για την έναρξη επενδύσεων και αναδεικνύονται σε σαφείς παράγοντες που θα μπορούσαν από την άλλη πλευρά όμως να ενθαρρύνουν τους πολίτες, και μάλιστα το 46% λέει ότι θα ξεκινούσε να επενδύει εάν υπήρχε δυνατότητα επένδυση μικρών ποσών, microinvesting, και το 33% επιθυμεί διαφανή ενημέρωση σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους, ενώ το 21% θεωρεί σημαντική την εκπαιδευτική ενημέρωση μετά από την εφαρμογή. Άρα είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Διαφάνεια, επειδή βλέπω εδώ ότι το 33% επιθυμεί διαφανή ενημέρωση, υπάρχει αυτό?
8: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα η διαφάνεια υπάρχει. Η διαφάνεια υπάρχει όμως για όποιον την ψάξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα επενδυτικά προϊόντα και στην Ελλάδα και συνολικότερα στην Ευρώπη μας παρέχουν μια πλειάδα πληροφοριών για το ποια είναι τα κόστη τους, ποια είναι τα κόστη εισόδου, ποια είναι τα κόστη κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των χρημάτων από τον εκάστοτε έτσι, asset manager, και ποια είναι τα κόστη τα οποία έχουμε κατά την έξοδό μας. Οπότε στο κομμάτι του επενδυτικό νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Στο κομμάτι των καταθέσεων, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιαιτέρως μεγάλη διαφάνεια, και αυτό γιατί συνολικότερα στις καταθέσεις στα ταμιευθύρια και στους προθεσμιαστικούς είναι σχετικά έτσι η εικόνα λίγο χαμηλότερη στα επιτόκια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
7: Σωστά.
8: Άρα εκεί δεν μιλάμε για επενδυτικά προϊόντα αλλά για καταθέσεις. Η εικόνα έτσι είναι λίγο πιο μεικτή. Εδώ να πάμε λίγο και σε αυτό το microinvesting και τι σημαίνει. Γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι
7: Μικροεπένδυση, έτσι.
8: Μεγάλο μέρος του ελληνικού κοινού, λοιπόν, δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έχει 10.000 στην τράπεζα και να αποφασίζει πού θέλει να τις επενδύσει. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή η μικροεπένδυση είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκδημοκρατήσει κάπως και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο μέσος πρώτος επενδυτής στη δικιά μας την πλατφόρμα που έχουμε τα στοιχεία βάζει μέσα 18 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν, εδώ το να μπορέσουμε να δώσουμε και προϊόντα σαν σύστημα το οποίο να μπορεί στα οποία να μπορεί να επενδύσει και κάποιος ο οποίος δεν έρχεται έτσι με πολύ μεγάλα κεφάλαια, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και να χτίσει τη γνώση τι σημαίνει επενδύο, αλλά αντίστοιχα και να συμμετέχει κάποιος σε αυτές τις επιπλέον αποδόσεις που μπορεί να έρθουν μέσα από τις χρηματαγορές. Άρα σημαντικό και αυτό για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο από το, αυτό που είπαμε και πριν, ότι τζογάρω στο χρηματιστήριο, και να μπούμε λίγο στο επενδύο πραγματικά με ένα μακροχρόνιο ορίζοντα.
7: Κύριε Αμεράνη, σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Βασίλης Αμεράνης, κυρίες και κύριοι, Γενικός Διευθυντής της Revolut στην Ελλάδα, με αφορμή την έρευνα που πραγματοποίησε η Revolut και στην Ευρώπη αλλά και για την ελληνική αγορά, και συζητήσαμε λίγο για το κομμάτι της αποταμίευσης, του πώς θα μπορούσαν οι αποταμίευσεις να λειτουργήσουν επενδυτικά και να φέρουν και κάτι παραπάνω, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα είναι και θέμα κουλτούρας σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και εκπαίδευσης και διαφάνειας, όπως αποτυπώνεται μέσα στην έρευνα, έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά.
8: Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Και σας καλημερίζω. Καλή εβδομάδα εύχομαι.
8: Καλή εβδομάδα.

Τώρα να σας πω και για κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη άνοδος στα σούπερ μάρκετ των πωλήσεων, εννοώ. Και εκεί που σχεδόν το σύνολο του λιανεμπορίου πέφτει στην Ελλάδα, δηλαδή το κομμάτι ένδυσης υπόδησης δεν είδε και τις καλύτερες μέρες τους στις φετινές εκτόσεις του καλοκαιριού. Και μάλιστα μια έρευνα που είχε κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έδειχνε ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν πως τα πήγαν χειρότερα από πέρσι σε εκτόσεις. Στον αντίποδα τώρα τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να αυξάνουν τον τζίρο τους με 5,6% με στοιχεία από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο και μάλιστα φτάνοντας τα 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισπράξεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά που μπαίνουν στα σπίτια όλων μας. Να σας πω τώρα ένα ακόμα στοιχείο. Τα τρόφιμα αποτελούν το 82,8% του τζίρου που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Έτσι, είναι τα πιο ευπόλυτα, είναι λογικό, όλοι θα αγοράσουμε τρόφιμο. Και από εκεί και ύστερα, αυτά που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη άνοδο σε τζίρο είναι τα χύμα προϊόντα, αυτά δηλαδή που ζυγίζονται και όχι τα συσκευασμένα, τα οποία και αυτά κινούνται ανωδικά στα τρόφιμα, αλλά ακόμα πιο ισχυρή είναι η άνοδος στα μη συσκευασμένα προϊόντα. Τα στοιχεία αυτά τα αποτυπώνει η Συρκάνα, η οποία είναι εταιρεία μετρήσεων αγοράς, δηλαδή παίρνει στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ για τις πωλήσεις τους και βγάζει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την κίνηση της αγοράς. Οπότε αυτά επικαλούμαστε κι εμείς. Να πάμε σε διάλειμμα. Σας θυμίζω εδώ, δεν ξέρω αν σας το είπα, ότι ο Θανάσης ο Θανασόπουλος είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας και εγώ διαβάζω μπροστά στον υπολογιστή στην οθόνη μου στο radio@parapolitika.gr ό,τι στέλνετε, ό,τι θέλετε. Και σας θυμίζω επίσης ότι η Όλγα η Καλατζή είναι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της παραγωγής της εκπομπής. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια. Σύντομο διάλειμμα και πάλι κοντά σας. Θα μιλήσουμε για φέτα. Το εθνικό μας στήρισε πολύ λίγα λεπτά.

0: φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: 2000 FM.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.

0: Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, 10 και 33 η ώρα και πάμε, προχωράμε μαζί. Θα είμαστε έως τη μία το μεσημέρι και ξέρετε, νομίζω ότι η περίοδος που συζητούσαμε πάρα πολύ έντονα για τη ζωονόσους, για την ευλογιά κλπ. Φαίνεται ότι ξεχάστηκε γρήγορα για τον πολυκόσμο. Ωστόσο υπάρχει μια οικονομία, η οικονομία της υπαίθρου, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό και σε ανησυχία, διότι όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πριν από 2 και βάλε χρόνια δεν έχει καταλαγιάσει και συνεχίζεται. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι μας το λες, τι το συζητάς, τι το φέρεις μπροστά. Το φέρνω μπροστά γιατί υπάρχει θέμα, έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα λόγω αυτής της κατάστασης, το οποίο δεν έχει αναπληρωθεί. Και δεν έχει αναπληρωθεί διότι τα κρούσματα συνεχίζουν να υπάρχουν και η νομοθεσία λέει ότι για να γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από το τελευταίο ενεργό κρούσμα. Όλο αυτό λοιπόν φέρνει ακριβότερο γάλα ως πρώτη ύλη, το πρόβειο γάλα δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας, και πιθανές ελλείψεις στην αγορά ή εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων και κατ' επέκταση αύξηση των τιμών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο πλέον αρμόδιος βέβαια για να μας πει περισσότερα είναι ο Μιχάλης Αράντης, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη φέτα. Κύριε Σαράντη, σας καλημερίζω, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, καλά είμαι. Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε και για μας και για όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Έτσι, όλα τα καλά. Όλα
1: καλή
0: τα καλά.
1: Κυριακή.
0: Όλα τα καλά. Πού σας βρίσκω πρώτα απ' όλα?
1: Στο μέρος που ζω, στα Τρίκαλα, Θεσσαλίας είναι
0: η βάση.
1: Η κατοικία μου, η βάση, και εδώ βρίσκομαι τώρα. Λοιπόν...
0: Σας άκουσα ανήσυχο τις προάλλες που μιλήσαμε, και όχι μόνο εσάς και άλλους συναδέλφους σας που είναι είτε στην βιομηχανία, στη γαλακτοβιομηχανία, είτε στον πρωτογενή τομέα για τα αμελούμενα, για τα όσα έρχονται και για τα όσα ήδη έχουν ξεκινήσει. Διότι και στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πάει καινούργιοι κατάλογοι με νέες τιμές, με αυξημένες τιμές στη φέτα. Αλλά θα μου τα πείτε εσείς καλύτερα.
1: Καταρχάς, επειδή σας άκουσα τώρα που κάνατε την εισήγηση για την κουβέντα που θα ακολουθήσει, σχεδόν τα είπατε όλα, απλά τα είπατε συμπυκνωμένα. Άρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που οι σοβαροί δημοσιογράφοι εξετάζουν σε βάθος τα προβλήματα του κάθε κλάδου και την πορεία των προβλημάτων, όπως την προκειμένη περίπτωση η ζωονόσους, η ευλογιά που ταλανίζει όλη την κτηνοτροφία από εδώ και 2 χρόνια και κάτι, περάσαν 2 χρόνια από το 24 και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Δυστυχώς συνεχίζονται κάποια κρούσματα, έστω και λίγα, κάθε εβδομάδα, που αυτό πάει πίσω, όπως πολύ σωστά είπατε, την ανασύσταση των κοπαδιών. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεσμεύει το κάθε κράτος μέλος από το τελευταίο κρούσμα στα νοσήματα τύπου Α, όπως είναι η ευλογιά, πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να δοθεί άδεια για ανασύσταση. Λοιπόν, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, επί της ουσίας ανασύσταση κοπαδιών με εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Η ανασύσταση θα καλυφθεί μάλλον από ντόπια παράγωγα, από αρνάκια δηλαδή που γεννάνε ήδη οι μονάδες, και σιγά σιγά θα αυξηθεί το ζωικό κεφάλαιο, το οποίο έχει μειωθεί πάνω από 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί.
0: Και περίπου συζητούσαμε για 80 με 100.000 τόνους ότι είναι η έλλειψη αυτή τη στιγμή στην πρώτη ύλη στο γάλα.
1: Ναι, έκανα μία πρόβλεψη πριν ένα χρόνο και το αναφέρω γιατί πραγματικά μακάρι να έβγαινα
0: ψεύτης,
1: να ήμουν ψεύτης, αλλά δυστυχώς έπεσα μέσα. Υπολόγιζα ότι περίπου το ελληματικό γάλα θα είναι περίπου στους 80.000 τόνους, 70, 80, 90.000 τόνους, και πράγματι το πρώτο εξάμηνο φαίνεται ότι είμαστε περίπου στους 45.000, 42.000 τόνους, που αυτό σημαίνει ότι είμαστε ελληματικοί σε γάλα, περίπου 80.000 τόνους πρόβειο γάλα.
0: Στο σύνολο του έτους, έτσι.
1: Το οποίο αυτό περίπου είναι 20.000 τόν φέτα. Είναι η φέτα που λείπει αυτή τη στιγμή και που οδηγεί τις τιμές του πρόβειου γάλακτος σε υψηλά επίπεδα, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τα τελικά προϊόντα. Αρκεί να αντιληφθεί ο κόσμος, οι καταναλωτές, ότι το γάλα εδώ και 3 χρόνια έχει μια τιμή 1,20-1,30 ευρώ το κιλό. Φέτος πληρώθηκε 1,60 με 1,65.
0: Μιλάμε πάντα για αγορά από τον πρωτογενή τομέα, από τους κτηνοτρόφους. Τιμή κιλού της πρώτης ύλης, έτσι, για να το διευκρινίσουμε,
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ανέβηκε δηλαδή, ανέβηκε το γάλα από πέρυσι φέτος περίπου 40 λεπτά. Αυτό σημαίνει 1,60 ευρώ στο κόστος, 2 ευρώ στην πώληση από τα τυροκομεία στα σούπερ μάρκετ. Και περίπου 2,5-3 ευρώ θα φτάσει η τιμή της φέτας και όλων των πρόβειων τυριών. Δηλαδή από γραβιέρες πρόβειες, κεφαλοτήρι πρόβειο, όλα τα πρόβεια τυριά, έχει εκτιναχθεί η τιμή πώλησης λόγω της αύξησης της τιμής του πρόβειου γάλακτος. Που να το πω εδώ αυτό έτσι με κάθε σεβασμό, και γιατί όλοι μας είμαστε καταναλωτές, ότι και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν καλές τιμές για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή, κύριε Λαμπίδη.
0: Άκουσα και περιπτώσεις τιμών ακραίες και πιο υψηλές από αυτό που είπατε, από το 1,60 και από το 1, άκουσα ακόμα και για 1,90 και βάλε σε κάποιες περιοχές τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες.
1: Αυτές οι τιμές που ακούγονται τώρα αφορούν την επόμενη χρονιά, το 2027. Εγώ μίλησα προηγουμένως για το 2025, για φέτος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση η αγορά πρόβειου γάλακτος περνάει τις οδύνες λόγω του αυτόδους πυρετού που μας έτυχε και της ευλογιάς και λόγω του αυτόδους περιοδού που μας έτυχε στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη Μυτιλίνη, που είναι ένα νησί με πάρα πολύ γάλα.
0: Σωστά, έχει πάρα πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο το νησί. Το
1: περίπου 50.000 τόνους πρόβειο γάλα, δηλαδή όσο γάλα θα λείψει περίπου από την Ελλάδα, το παράγει μόνο η Μυτιλίνη. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό επηρεάζει σίγουρα και τις τιμές αγοράς και τις τιμές πώλησης.
0: Συνήθως, εάν μου επιτρέπετε, τα αποθέματα της φέτας μέχρι πότε επαρκούσαν, μέχρι ποιο μήνα του έτους?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω. Η διεπαγγελματική οργάνωση φέτας, η οποία, να ενημερώσουμε για τον κόσμο, είναι μια οργάνωση που περίπου ένα χρόνο τώρα έχει, που έχει οργανωθεί, και με τη δική μου προεδρία προσπαθώ να κάναμε την αλλαγή της έδρας από την Αθήνα. Και μεταφέραμε την έδρα της επαγγελματικής στη Λάρισα.
0: Σωστό, νομίζω.
1: Ναι, θα φανεί αυτό, αλλά σίγουρα είναι μια κίνηση προς τιμή των κτηνοτρόφων. Εμείς, η επαγγελματική οργάνωση φέτας, εκπροσωπώ και εγώ ως πρόεδρος 45 με 47.000 αφημοί κτηνοτρόφων, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι βαρύ το φορτίο και η ευθύνη που έχουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: και διαδικασίες οι οποίες θα ελέγχουν το σύνολο των προϊόντων που πολλούνται στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε ένα από τα πολλά στοιχεία που είναι η αξιοπιστία. Η φέτα δεν έγινε να φοβηθεί κανέναν, εφόσον παρασκευάζεται και πουλείται με κάθε σοβαρότητα και έλεγχο. Και βέβαια είναι ένα προϊόν, όπως έλεγα τις προάλλες σε μια εκδήλωση που έγινε από το Υπουργείο Γεωργίας και με τον κύριο Σχοινά που ήμασταν, είπα ότι η φέτα είναι ένα προϊόν, το παραλληλίζω με τη σοκολάτα. Ξέρετε ότι όταν τρως σοκολάτα δεν μπορείς να αρνηθείς να μην θέλεις άλλο. Αυτό έχει να κάνει με στοιχεία του εγκεφάλου του ανθρώπου. Ακριβώς έτσι είναι και η φέτα. Όποιος πάει φέτα δεν μπορεί να αρνηθεί και να μην ξαναφάει. Καταλαβαίνετε.
1: Πείτε μου κάτι. Θα δούμε λόγω των μειωμένων ποσοτήτων γάλακτος, θα δούμε και να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στην αγορά από την καινούργια χρονιά. Και αυτό τι θα σημαίνει κατ' επέκταση για τις τιμές, έτσι, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε, να περνάνε στην αγορά, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά.
0: Οι τιμές, γιατί γράφουν και διάφορα μέσα, μιλάνε γενικά για γαλακτοκομικά. Οι τιμές στα γελαδινά προϊόντα είναι σταθερές από εδώ και 1-1,5 χρόνο και σε κάποιους κωδικούς μειωμένες.
1: Άρα μιλάμε παράδειγμα για το λευκό τυρί, έτσι, το αγελαδινό.
0: Είναι περίπου σταθερές οι τιμές εκεί. Δεν έχουμε αυξήσεις και οι τιμές στα πρόβια, δηλαδή όταν λέει ο άλλος γαλακτοκομικά ότι αυξάνονται τα γαλακτοκομικά, αφορούν μόνο τα προϊόντα που παράγονται από πρόβιο και κατσικίσιο γάλα. Γιατί η φέτα έχει με έως και 30% επιτρέπεται και το κατσικίσιο γάλα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, ότι είναι άλλο τα γαλακτοκομικά από το αγελαδινό και άλλο τα γαλακτοκομικά από το εγωπρόβιο.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν ελλείψεις δεν νομίζω να δούμε, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στο εξωτερικό έχουν αρχίσει ήδη πολλοί συνάδελφοι και δεν μπορούν να παραδώσουν, γιατί οι ποσότητες που έχουν είναι πολύ μειωμένες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για συμβόλαια που έχουν υπογράψει οι βιομηχανίες.
1: Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ας πούμε, οι χοντρεμπόρους. Ναι. Να πούμε κιόλας ότι η φέτα σε επίπεδο και τζίρου αλλά και ποσοτήτων και όγκου υπολογίζεται ότι περίπου μεσοσταθμικά κάθε χρόνο ανεβαίνει στο εξωτερικό κατά 7%. Οι εξαγωγές αυξάνονται περίπου τώρα λέμε 7% κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, έτσι είναι, αλλά εάν ξεφύγει πολύ η τιμή, ήδη κάποιες αγορές τώρα που ανεβήκαν οι τιμές ηλιανικές φτάσανε περίπου στα 2,5 ευρώ τα 200 γραμμάρια, μιλάω για τιμή ροής, δηλαδή κανονική, όχι προσφοράς, βλέπουμε μία συγκράτηση των πωλήσεων και σε κάποια σούπερ μάρκετ βλέπουμε και μειωμένες λίγο πωλήσεις. Αυτό, εάν συνεχίζεται, αν συνεχιστεί να ανεβαίνει η τιμή, αντιλαμβάνεστε ότι ορισμένοι καταναλωτές είτε δεν θα μπορούν είτε δεν θα θέλουν να το πάρουν το προϊόν. Με ό,τι σημαίνει αυτό στο να ισορροπήσει και η αγορά και στην τιμή της πρώτης ύλης και στην τιμή τη λιανική της φέτας, καταλάβατε.
1: Και να
0: το έχουμε ξαναζήσει αυτό, δηλαδή.
1: Και να θυμίσουμε κιόλας ότι σε προηγούμενη περίοδο που είχαν ανέβει πάλι οι τιμές στη φέτα, είχαμε δει στροφή προς τα εναλλακτικά τυριά, λευκά τυριά, που είναι λίγο οικονομικότερα, έτσι, στο αγελαδινό ενδεχομένως. Είχαμε δει μια τάση προς τα εκεί.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς το λευκό τυρί είναι ένα τυρί το οποίο παρασκευάζεται όπως και η φέτα, απλά γίνεται από αγελαδινό γάλα. Και υπάρχουν και ορισμένα λευκά τυριά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και είναι πρόσμιξ αγελαδινού με πρόβιο γάλα.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι εξαιρετικά τυριά, δεν έχουν κάτι και έχουν σχεδόν τώρα πλέον, και εδώ λέω, τη μισή τιμή της φέτας. Οπότε σίγουρα είναι μια εναλλακτική λύση για τους καταναλωτές, για πιο οικονομικές αγορές. Εγώ δεν λέω να φύγει ο άλλος από τη φέτα, αλλά και τα λευκά τυριά είναι μια χαρά τυριά, αυτό θέλω να πω.
1: Πάντως, επειδή είχα δει και πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, μιλούσαμε και για μια καλή περίοδο στη φέτα, έτσι, όπου ουσιαστικά υπήρχε, ας πούμε, στο επτάμινο του

0: Τουλάχιστον που έβλεπα εγώ αυτά τα στοιχεία από πρώτη του έτους, από αρχές του έτους μέχρι και τέλος Ιουλίου, υπήρξε μία αύξηση στον τζίρο κοντά στο 3% και μία βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το πρώτο τετράμινο, έτσι μέχρι και τον Απρίλιο που ήταν λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Και αυτά είναι στοιχεία που αποτυπώνονται από εταιρείες μετρήσεων που βλέπουν την αγορά και τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό τα επικαλούμε.
1: Μα ναι, σίγουρα ένας που θέλει να πάρει ένα πολύ εκλεκτό προϊόν, η φέτα είναι πάνω από πολλά τυριά. Για μας δεν είναι μόνο για την Ελλάδα ο βασιλιάς των τυριών. Εγώ τη φέτα τη βάζω ίσως και πρώτο τυρί παγκόσμια, έτσι, και γι' αυτό κάνει και αυτούς τις δουλειές που κάνει το τζίρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο τζίρος της φέτας, συνολικός τζίρος, είναι πάνω από 1 δις 100 εκατομμύρια, 1,130 ή 1,150. Εν πάση περιπτώσει είναι...
0: σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Ναι, ναι. Όταν από το εξωτερικό γίνεται εισαγωγή εναλλάγματος λόγω της εκταγωγής φέτας κοντά στα 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό προϊόν και για την εθνική οικονομία σε ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, αλλά και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της κοινωνίας και των κτηνοτρόφων έξω στην
0: Ήπειρο. Ωστόσο, και αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, νομίζω ότι πάλι τα ίδια στοιχεία έβλεπαν μείωση του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα στο επτάμηνο από Ιανουάριο μέχρι και Ιούλιο κατά περίπου 3%, που και αυτό είναι ένα καμπανάκι, νομίζω, και αύξηση μέσης τιμής 6,2% μέσα στο επτάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.
1: Εγώ ως πρόεδρος της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας σαφώς και στηρίζω το προϊόν που εκπροσωπώ. Όμως η αγορά πάντα βρίσκει το balance, πάντα βρίσκει το δρόμο για να ισορροπήσει. Με, όπως αναφέραμε πριν, με το λευκό τυρί και τα λοιπά, για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Ο ανταγωνισμός νομίζω είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα. Ίσως.
1: Έτσι, ναι, έτσι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ασχολείστε με ένα προϊόν όπως, γιατί η Ελλάδα τελικά σε ό,τι αφορά την αγροτοδιατροφή είναι η φέτα, είναι το λάδι, είναι η ελιά και κάποια άλλα προϊόντα που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στο μυαλό, αλλά σίγουρα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για τη χώρα μας. Είναι το Greek yogurt.
0: Το γιαούρτι, βέβαια.
1: Που τώρα τελευταία έχει και έχει πάρα πολύ καλή πορεία και στις εξαγωγές. Είναι προϊόντα όμως που είναι πραγματικά εμβληματικά γιατί η χώρα μας και έχει επενδύσει, μιλάω για το γάλα, και έχει επενδύσει πολλά χρήματα ο κλάδος, αλλά και ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο που τα προϊόντα μας πράγματι είναι διαφορετικά από άλλες χώρες ανταγωνίστρες αντίστοιχης κατηγορίας προϊόντων.
0: Έτσι, και εγώ αναφέρω εδώ μεταξύ άλλων, μιας και τα είπατε, η επιτραπέζια ελιά, έτσι, που είναι ένα από αυτά τα προϊόντα που έχει μεγάλο εξαγωγικό εκτόπισμα, είναι η κομπόστα, το ροδάκινο και είναι και άλλα ακόμα τα οποία έχουν σημαντική αγορά και σημαντικό χώρο στα ράφια του εξωτερικού. Και αυτά στηρίζουν ένα σημαντικό κομμάτι του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα, ο οποίος δεν έχει περάσει και λίγα τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι από το 19 και δότε νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσπάθεια από το Υπουργείο Γεωργίας για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα πέρα από το γάλα, να αναφέρω τα όσπρια Πρεσπών και Καστοριάς, να αναφέρω τις καινούργιες καλλιέργειες που έχει η χώρα μας και είναι πρωτοπόρος σε καλλιέργειες από ακτινίδια, είτε στη Δυτική Ελλάδα, είτε στην Κεντρική Μακεδονία κτλ. Να αναφέρω τις κομπόστες που τα ροδάκινα, τα ελληνικά, είναι τα πιο νόστιμα και τα πιο γευστικά και τα πιο εμβολιαστά παγκοσμίως. Να αναφέρω το γάλα το ελληνικό που είναι το πρόβιο και το κατσικίσιο και το αγελαδινά βεβαίως που είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Όμως όλα αυτά θέλουν και κάποια στήριξη και νομίζω ότι τώρα που θα ξεκαθαρίσει, όπως λέμε στην περιοχή μας, η αέρα από το στιάρι, δηλαδή όσοι δικαιούνται να τα παίρνουν, γιατί μέχρι τώρα τα προηγούμενα 30 χρόνια δυστυχώς υπήρχαν πολλές παθογένειες στα χρήματα που παίρναν διάφοροι εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών παραγωγή, να τα παίρνουν αυτοί που τα δικαιούνται για να είναι, για να είναι και καλύτερα τα χρήματα που θα παίρνουν, γιατί θα μείνουν λιγότεροι αυτοί που πρέπει να τα πάρουν. Άρα λοιπόν πρέπει το Υπουργείο και γενικότερα οι πολιτικοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα να προσέξουν την πρωτογενή παραγωγή. Η χώρα μας, είπα και πριν, είναι ένας ευλογημένος τόπος και μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά στο εξωτερικό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, σας έχουμε καλή δύναμη και πάντα ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες.
1: Πάντα. Είμαστε αισιόδοξοι και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, Μιχάλης Αράντης, πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ, συζητήσαμε.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια κύριε Λαμπίδη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, στο επανακούν και στο επανειδήν. Να είστε καλά. I will survive.

Από τι μου θύμισε αυτό το τραγούδι. Μιλάμε, ήμουν ο πιτσιρίκι και σε κάτι νησιωτικές διακοπές με τους γονείς μου. Τώρα μιλάμε για δεκαετία 1990. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μακρινό, αλλά για εμάς τους 40 και άνω. Η Ace of Base, λοιπόν, το συγκεκριμένο σουηδικό συγκρότημα, μεσουράνησε εκείνα τα χρόνια, εκείνη τη δεκαετία, με πολύ πολύ γνωστά τραγούδια και μάλιστα θεωρείται και είναι και βάσει πωλήσεων, γιατί έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια άλμπουμ και singles παγκοσμίως, θεωρείται και είναι το τρίτο πιο επιτυχημένο σουηδικό μουσικό συγκρότημα, πίσω βέβαια από τους Άμπα και τους Ροξέτ. Κάπως έτσι, με Σουηδούς Ace of Base, θα πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε, θα βγάλουμε το μεροκάματο της ημέρας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Άλλωστε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη συνεχίζεται, αλλά εμείς θα τη δούμε από μια διαφορετική οπτική. Θα τη δούμε στο ιστορικό της πλαίσιο και την εξέλιξή της και με άγνωστες ιστορίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από έναν άνθρωπο που την έχει ζήσει για αρκετά χρόνια, τον Κυριάκο Ποζερικίδη, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ. Έχει γράψει και βιβλίο με τις άγνωστες ιστορίες της ΔΕΘ, η οποία φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια. Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά άνοιξε τις πόρτες της η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 1926, και πνευματικός της πατέρας θεωρείται ο βουλευτής Νικόλαος Γερμανός.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της Χάμης. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καθώς ακούμε Dreamer and the Full Moon, όπως λέγεται το συγκρότημα, και Σαντζρίνα, όπως λέγεται το τραγούδι, ο Θανάσης ο Βούτσινος θα επιλέγει όλα αυτά. Και ο Θανάσης ο Αθανασόπουλος, ο άλλος Θανάσης που είναι απέναντί μου, τα περνάει στον αέρα μέσα από την κονσόλα του, μέσα από τα κουμπιά του. Να σας πω ότι σήμερα είναι και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Θα είναι εκεί γύρω στις 2, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εμείς, όπως σας προείπα, θα πούμε διάφορα για τη ΔΕΘ. Λίγο διαφορετικά, λιγότερο γνωστά, λιγότερο τετριμένα. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αυτό να κάνουμε με τον Κυριάκο Ποζοκίδη, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με αυτή την εκατονταετή της πορεία. Σας θυμίζω 211-1080-880 είναι το τηλέφωνο που σας υποδέχεται η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ στα Παραπολιτικά 90.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.
16: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
18: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
19: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
18: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: 2000 FM.
0: Πορεία και διαδρομή μέσα στο χρόνο. Κύριε Ποζρικίδη, σας καλημερίζω.
23: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαμπύρη. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πώς είστε πρώτα απ' όλα και πώς είναι η Θεσσαλονίκη?
23: Δόξα Θεώ, σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει λίγο αέρα, χθες λίγο έβρεξε, αλλά μια χαρά, όλα καλά. Δρόσησε κιόλας.
0: Χρειάζεται λίγο. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη που έχει αρκετή υγρασία και το νιώθει στο πετσί του κανείς όταν έχει ζέστη και υγρασία μαζί, είναι δύσκολα τα πράγματα.
23: Είναι ευεργετικός πολύ ο Βαρδάρης, διότι καθαρίζει όλη την πόλη, όλο τον αέρα. Νομίζω ότι παρότι πολλές φορές δημιουργεί και κάποιες ζημιές, πτώση δέντρων κτλ., είναι πολύ ευεργετικός για την πόλη και την ατμόσφαιρα.
0: Μπράβο, χρειαζόμαστε και λίγη δροσιά, έτσι, άλλωστε. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν 2 αρκετά θερμοί μήνες.
23: Έτσι.
0: Λοιπόν, 100 χρόνια Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και έχετε γράψει και ένα βιβλίο, παλαιότερα, ιστορίες της έκθεσης. Και θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτές. Η έκθεση η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά το 1926, έγινε η πρώτη έκθεση με εμπνευστή τον τότε βουλευτή Νικόλαο Γερμανό, έτσι.
23: Σωστό. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 25, τον Απρίλιο του 25. Σωστά. Ο Γερμανός ήθελε να κάνει την έκθεση το 25, το φθινόπωρο του 25, δεν τα κατάφερε. Ήθελε να την κάνει διεθνή από την αρχή, γι' αυτό και την ονομάζει Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ τότε ο όρος που κρατούσε ήταν εμποροπανήγυρης. Αυτός είχε στα πρότυπά του, δηλαδή στο όραμά του, να την κάνει μια ευρωπαϊκή έκθεση, όπως των Παρισίων ή τότε του Ζάγκρε που είχε ξεκινήσει και του Μιλάνου, ήταν από τις πρώτες που είχε ξεκινήσει. Τα κατάφερε τελικά 3 Οκτωβρίου του 26, άνοιξε την πρώτη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και μάλιστα κατάφερε να έχει και 2 επίσημες ξένες κρατικές συμμετοχές. Έτσι λοιπόν επισφραγίστηκε ο τίτλος Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, στο βιβλίο σας έχετε περιγράψει κάποια γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον και εάν κάποια από αυτά σας έρχονται έτσι πιο φρέσκα στο μυαλό, θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, ένα από τα γεγονότα που περιγράφεται είναι κάποιες ελληνιακά πετρώματα που έφτασαν στην έκθεση, έτσι δεν είναι?
23: Αυτά τα έφεραν οι Αμερικάνοι, γιατί, ξέρετε, τότε υπήρχε στην εποχή του ψυχρού πολέμου, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, όχι όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι ή την ανάδειξη της καινοτομίας, την πρωτοπορία των δύο μπλοκ, την κοινωνική τους, αν θέλετε, ανωτερότητα προσπαθούσε να δείξει ο ένας τον άλλον. Έτσι ερχόντουσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δείχνοντας, αν θέλετε, πράγματα τα οποία εμείς στην Ελλάδα δεν τα είχαμε δει ποτέ, για να δείξουν ανωτερότητα και να δείξουν την ελευθερία, τον καπιταλισμό κτλ. Και ερχόταν η Σοβιετική Ένωση, μάλιστα το 1965, ας πούμε, ήρθαν και οι δύο με κοσμονάφτες, φέραν τους κοσμονάφτες, έτσι δηλαδή. Η Σοβιετική Ένωση με όλες τις δορυφορικές χώρες και συμμετείχαν στην έκθεση. Άρα υπήρχε ένας τέτοιος ανταγωνισμός. Αλλά αυτό που λέτε τώρα είναι η συνεισφορά, αν θέλετε, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχει 3 επίπεδα. Ένα στην πολιτική, δεύτερον και κυρίαρχο στην καινοτομία και το επιχειρήν, και το τρίτο στον πολιτισμό. Στην πολιτική ξεκίνησε από το 1928, που ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την έκθεση ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τότε ήταν εδώ, τον περίμενε ο στρατάρχης Δεσπερέ των Συμμαχικών Δυνάμεων, αρχηγός, έκανε την πρώτη βόλτα, πήγε στο προσφυγικό περίπτερο. Άρα λοιπόν ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαινίασε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έτσι δηλαδή το καλύπτετε εσείς έτσι κι αλλιώς στο πολιτικό σας ρεπορτάζ. Αλλά ο αρχηγός του κράτους, ό,τι πολίτευμα και αν είχαμε όλα αυτά τα 100 χρόνια, ερχόταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άρα είναι κάτι που συνέβαινε παράλληλα με τον όποιο εμπορικό χαρακτήρα είχε η έκθεση, έτσι δεν είναι?
23: Βέβαια, στις μεγάλες εκθέσεις, ξέρετε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και γιατί από τη δεκαετία του 80 και μετά έχουν κυριαρχήσει οι κλαδικές εκθέσεις. Οι διεθνείς εκθέσεις, δηλαδή πολυγεγονότα, γενικές εκθέσεις, έχουν μόνο πολύ λίγες πόλεις. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, έχει η Σμύρνη για παράδειγμα, έχει το Μόναχο, είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσει αυτό που λέμε το εμπορικό με την έκθεση κοινού, το B2B με το B2C. Γιατί πώς θα βάλεις μέσα τον κόσμο να δει εμπορεύματα που πιθανώς δεν τον ενδιαφέρουν? Άρα θα πρέπει να κάνεις ένα γεγονός το οποίο να είναι, αν θέλετε, πολυεπίπεδο, δηλαδή να έχει μέσα και εκπαίδευση, να έχει και ψυχαγωγία, να έχει κάτι το οποίο να προκαλέσει το κοινό. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι εταιρείες που είναι στοχευμένες στο κλαδικό τους ενδιαφέρον πηγαίνουν σε κλαδικές εκθέσεις. Μια εταιρεία που έχει για τον πρωτογενή τομέα ελκυστήρες, για παράδειγμα, πηγαίνει στην Αγκρότικα. Όμως εταιρείες που θέλουν να κάνουν branding, εταιρείες που θέλουν να κάνουν δικτύωση, εταιρείες που θέλουν να κάνουν reverse policy, αυτές τις ενδιαφέρει ουσιαστικά η ποσότητα, αριθμητικά εννοώ, του κοινού που μπαίνει μέσα στην έκθεση. Άρα λοιπόν και το πολιτικό στοιχείο, όπως και σε άλλες μεγάλες εκθέσεις. Ξέρετε, την IDB του Βερολίνου την εγκαινίαζε η κυρία Μέρκελ. Γιατί η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα με εξεπόμενο τουρισμό στην Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή εκατομμύρια διακινούνται γύρω από την ταξιδιωτική βιομηχανία της Γερμανίας. Έτσι και εδώ λοιπόν ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλοι ερχόντουσαν εδώ, από τον βασιλιά μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος μάλιστα ερχόταν με πλοίο, με πολεμικό πλοίο, και έβγαινε με καραβάκι στο Λευκό Πύργο και περπατούσε μέχρι
0: Άρα από το λιμάνι Θεσσαλονίκης έβγαινε με καραβάκι στο Λευκό Πύργο και από εκεί με τα πόδια στην έκθεση.
23: Και από εκεί με τα πόδια, και το βράδυ αυτό γινόταν δεκαετία 50-60 αρχές εκεί, όταν ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρωθυπουργός, γινόταν πικετοφορία. Δηλαδή σβήναν τα φώτα της πόλης και ανάβανε οι δάδες ένα υπερθέαμα, το οποίο βέβαια εγώ δεν το ζήσα, αλλά οι φωτογραφίες της εποχής δείχνουν ένα πολύ ωραίο έτσι, υπερθέαμα. Ήταν ήσυχα τα πράγματα τότε, δεν είχαμε διαδηλώσεις, αν θέλετε, κατά την έλευση του Πρωθυπουργού ή διαμαρτυρίες κτλ. Αλλά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός έρχεται πάντα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό είναι το πολιτικό σκέλος. Ναι.
0: Να μιλήσουμε και για το κομμάτι που έχει να κάνει με το εμπορικό σκέλος της έκθεσης και αν υπάρχει και κάποιο συγκεκριμένο γεγονός το οποίο περιγράφεται μέσα και στο βιβλίο σας, έτσι.
23: Τι να σας πω τώρα. Όλες οι καινοτομίες, ειδικά τις δεκαετίες πριν το 80-90, όταν μπήκε το ίντερνετ στη ζωή μας, τα νέα κυκλοφορούσαν πολύ πιο γρήγορα, έτσι και κυκλοφορούν τώρα. Τότε υπήρχε η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή οι εταιρείες περίμεναν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης λόγω και της επισκεψιμότητάς της να παρουσιάσουν το νέο προϊόν, τη νέα καινοτομία στην έκθεση εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε ότι το ρεκόρ είχε γίνει το 1966 σε μια πόλη 300.000 τότε η Θεσσαλονίκη, είχε 1.600.000 επισκέπτες. Και αυτή η παρουσίαση καινοτομιών και νέων προϊόντων ξεκίνησε προπολεμικά, έτσι, από την πρώτη έκθεση, το 1926. Καλά δεν μιλάω ότι ήδη από την πρώτη έκθεση λειτουργούσε το πρώτο ραδιόφωνο, βαλκανικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Χρήστου Τσιγκυρίδη, έτσι, το οποίο ήταν ένας σταθμός που είχε φέρει από τη Γερμανία ένα Telefunken και ουσιαστικά απευθυνόταν σε τρεις δέκτες μέσα στην πόλη, δηλαδή φοβερό, και αυτό εξέπεμπε από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν ήταν σε αυτό το χώρο, ήταν στο πεδίο του Άρης, δηλαδή κάτω από το τρίτο σώμα Στρατούγια, όσοι γνωρίζουν την πόλη. Τότε παρουσιάστηκαν τα πρώτα ραδιοτηλέφωνα. Το 31 το αυστριακό μονοπόλιο Καπνού παρουσίασε το πρώτο τσιγάρο light, έτσι. Τότε ο Καπνός ήταν μεγάλο εξαγωγή.
0: Άρα όταν κανείς δεν το γνώριζε. Θα μιλήσουμε.
23: Όταν κανείς δεν το γνώριζε.
0: Θα πούμε περισσότερα, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό. Κύριε Ποστρικίδη, θα σας παρακαλέσω να μείνετε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά και να συνεχίσουμε λίγο μετά σε 2-3 λεπτά που θα επιστρέψουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
26: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Συζητάμε με τον δόκτορα Κυριάκο Ποζρικίδη, τέως διευθύνοντα σύμβουλο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, αλλά και νυν πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, για την πορεία, για την ιστορία αυτή των 100 χρόνων της ΔΕΘ, για να δώσουμε και μια άλλη διάσταση από την καθαρά πολιτική που ούτως ή άλλως δεσπόζει στη σημερινή ημέρα. Και λέγαμε μεταξύ άλλων ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πολυδιάστατη, είναι μια γενική έκθεση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό, κύριε Ποζρικίδη, παράδειγμα είναι το γεγονός ότι το 1968 η ΔΕΘ διοργάνωσε στο Παλέ ντε Σπορ το πρώτο κύπελο κομμώσεων ΔΕΘ τότε.
1: Ναι, ναι, είδατε. Και τώρα υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχει ας πούμε το Hair Festival στη Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη ήταν το φυτώριο για να αναδεικνύουν οι κλαδικές εκθέσεις. Όλο το κομμάτι της Αγγελάκη τη δεκαετία του 50-60 και αρχές 70 ήταν με αγροτικά μηχανήματα. Τότε είχε κάνει και ένα τρίκο συγχωρεμένος εξαιρετικός ο κύριος Κοντέλης, ο Παύλος ο Κοντέλης. Λοιπόν, είχε κρυμμένο ένα καθιστοφωνάκι σε ένα τρακτέρ και πηγαίνανε, γιατί επισκεφτόταν πάρα πολύ από την επαρχία, έτσι, κοιμόντουσαν στα πάρκα, κοιμόντουσαν. Ναι, και ουσιαστικά τους μιλούσε το τρακτέρ και ήταν ένα τρίκ το οποίο, ξέρετε, οι αγρότες, επειδή δεν ήταν μαθημένοι στην τεχνολογία, κανένας δεν ήταν μαθημένος στην τεχνολογία τότε, λοιπόν, εντυπωσιαζόντουσαν πάρα πολύ. Όπως το λέτε, δηλαδή, λειτουργήσε σαν θερμοκήπιο και για το επιχειρήν, έτσι, με όλα αυτά τα καινοτόμα προϊόντα, air condition, σκουπιδοφάγος, τηλεόραση. Το πρώτο σήμα τηλεόραση, ας πούμε, ήταν. Έφυγε από τη ΔΕΘ, έτσι, το 1960. Δεν υπήρχε τηλεόραση τότε. Δεν υπήρχε, δηλαδή. Και μάλιστα είχε μια εμβέλεια γύρω στα 40 χιλιόμετρα. Το πρώτο μήνυμα ήταν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έτσι. Καταλαβαίνετε. Βέβαια, πριν οι Αμερικάνοι τους είχαν προλάβει, ξέρετε. Είχαν προλάβει, γιατί το 57, στο αμερικάνικο περίπτερο, είχαν μια τηλεόραση, αλλά ήταν κλειστό κύκλωμα. Άρα δεν μπορούσε να το δει ο κόσμος σε ελεύθερη.
0: Αλλά μόνο όσοι Ελλάδα ήταν παρόντες στην έκθεση, έτσι.
1: Έτσι. Αλλά στην Ελλάδα το πρώτο σήμα τηλεόρασης ήταν το 1960, στην 25η ΔΕΘ. Έτσι, 8 ώρα το βράδυ βγήκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ουσιαστικά έδωσε ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε, και δούλεψε 22 μέρες αυτή. Γιατί τότε ήταν 22 μέρες η έκθεση. Κατέβηκε το σήμα και μετά από 2 χρόνια ξεκίνησε στην Αθήνα η πειραματική εκπομπή, η συνεχής πειραματική εκπομπή.
0: Άρα το
1: ήταν τώρα ανατροπές, έτσι, δηλαδή.
0: Το μήνυμα ήτανε, του Καραμαλή ώρα τότε είχε εμβέλεια ουσιαστικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι και λίγο καταχρηστικά τώρα ως προς την εμβέλεια, περίπου στην ακτίνα του νομού Θεσσαλονίκης, κάπως έτσι.
1: Περίπου ναι, αλλά οι περισσότεροι δέκτες, επειδή δεν είχε ο κόσμος δέκτες, δεν ήξερε, ήταν τοποθετημένοι μέσα στην έκθεση,
0: ναι,
1: και στην πόλη, δηλαδή. Δεν,
0: ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι ήταν πειραματικό το 42 χιλιόμετρα, δεν ήταν δηλαδή πραγματικό.
0: Ναι, γιατί κανένας δεν είχε ακόμα τηλεόραση στην Ελλάδα τότε.
1: Κανένας δεν είχε. Σκεφτείτε, εμένα η γιαγιά μου δεν είδε ποτέ τηλεόραση. Πέθανε δηλαδή πριν να. Δηλαδή και μιλάμε τώρα για μια-δυο γενιές, έτσι, δεν μιλάμε για πριν από,
0: ναι,
1: αιώνες, έτσι, ναι. Δηλαδή αυτά είναι μεγάλες επαναστάσεις, έτσι. Το πρώτο θηροτηλέφωνο. Στις οικοδομές δεν υπήρχαν θηροτηλέφωνα τη δεκαετία του 50. Φωνάζαν, υπήρχε ο θηρορός, χτυπούσαν. Το πρώτο θηροτηλέφωνο, το πρώτο, επίσης, η πρώτη σύνδεση, υποβρύχια σύνδεση τηλεπικοινωνιών, το παρουσίασε ο ΤΕ το 1970. Δεν υπήρχε σύνδεση για τα τηλέφωνα στον νησιώτικο χώρο της Ελλάδος. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτά είναι επαναστάσεις, έτσι, το πρώτο 5G σήμα, για να πάμε λίγο και στα πιο σύγχρονα, έτσι, παρουσιάστηκε στην έκθεση. Άρα είχαμε πάρα πολλές πρώτες. Το φραπέ παρουσιάστηκε το 1957, δεν υπήρχε φραπέ, από λάθος βέβαια, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Για πείτε μου λίγο γι' αυτό. Καθότι έγινε και εθνικό ρόφημα στην Ελλάδα και εντάξει. Και η μεγαλύτερη κατανάλωση πλέον στο κομμάτι του φραπέ παραμένει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, εκ των πραγμάτων.
1: Βέβαια. Εδώ ανακαλύφθηκε, υπήρχε μια συμμετοχή στο περίπτερο 2, ο αντιπρόσωπος της Νεστλέ, ο κύριος Δρίτσα. Υπήρχε ένας πολιτής εκεί, ο κύριος Δημήτρης Βακόνδιος. Ήταν μια ζεστή ΔΕΘ, έτσι. Ήταν υψηλές θερμοκρασίες. Και υπήρχε ένα σέικερ στο οποίο η Νεστέ παρουσίαζε ένα παιδικό ρόφημα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βακόνδιος, δεν ξέρω πώς του ήρθε η ιδέα, και μάλιστα γράφουν οι εφημερίδες της εποχής ότι λέρωσε και το ωραίο του κουστούμι. Τότε ήταν όλοι κουστούμαρισμένοι, βλέπετε τις ελληνικές ταινίες που έχουν πλάνα από τη ΔΕΘ. Λοιπόν, έβαλε μέσα στο σέικερ Nescafé.
0: Δεν είχαμε ίσως και τόσες υψηλές θερμοκρασίες όπως σήμερα. Ναι. Οπότε και αυτό μπορούσε.
1: Ναι. Κλιματική αλλαγή. Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και το έβαλε με κρύο νερό. Και εκείνο που έκανε εντύπωση δεν ήταν ότι χτυπήθηκε ο καφές, είναι ότι έκανε αφρό ο καφές. Και έτσι το 57 ανακαλύφθηκε ο Φραπέ, όπου η εταιρεία Nestlé έκανε μια πολύ μεγάλη καμπάνια μετά. Και ο Φραπέ είναι ένας καφές στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, είναι το τοπικό, αν θέλετε, ρόφημα, ψεύμα που υπάρχει. Άρα λοιπόν, πολύ μεγάλες καινοτομίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη ΔΕΔ. Και αυτό αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργήσε και στο επιχειρήν, έτσι, στο εμπορικό κομμάτι, για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη.
0: Πολλά και διάφορα, και θα δούμε και άλλα. Άλλωστε, υπάρχει και ο σχεδιασμός κάποια στιγμή να δούμε μια νέα ΔΕΘ. Οπότε πιστεύω η ιστορία συνεχίζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και θα έχουν να την αφηγούνται και οι επόμενοι από εμάς, κύριε Ποζρικίδη.
1: Μα η ΔΕΘ είναι μνήμη, η ΔΕΘ γέννη σε γεγονότα, είναι γεννήτωρας πολύ γεγονότα. Φεστιβάλ τραγουδιού, απίστευτα ονόματα περάσαν από εκεί τότε που δεν υπήρχαν τα τηλεοπτικά σόου ταλέντων, αν θέλετε, ανταγωνισμού ταλέντων. Η Θεσσαλονίκη αναδείκνει, όλη η Ελλάδα το παρακολουθούσε, όλη η Ελλάδα ψήφιζε για το καλύτερο τραγούδι. Ξεκίνησε το φεστιβάλ κινηματογράφου και όταν αυτό μεγάλωσε το παρέδωσε στην πόλη και έγινε ανεξάρτητος οργανισμός. Και βλέπετε ότι υπάρχει το φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης από τα καλύτερα στην Ευρώπη και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό σας είπα ότι έδωσε και στον πολιτισμό πάρα πολλά.
0: Ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Ποζοκίδης, τέως Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, αλλά και σημερινός πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, μας έδωσε ψήγματα ιστορίας από αυτά τα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και τον ευχαριστούμε. Σας καλημερίζω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, κύριε Ποζοκίδη. Πάμε, κυρίες και κύριοι.

Μεταξύ άλλων, εδώ στέλνει ένας Σοκρατής, ο κύριος Καραδημητρίου, ένα μήνυμα. Νίκος λέει από Παπάγου: καλημέρα σας κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο. Μετά την ραγδαία προέλαση των Χούθη, κύριε Ρογκάκο, εάν θα κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, τι θα συμβεί, λέει, στην παγκόσμια οικονομία, τον ανεφοδιασμό της Ευρώπης, όχι μόνο, λέει, με το πετρέλαιο, αλλά και με άλλα τρόφιμα και εμπόριο. Ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, ποια η γνώμη σας, λέει ο αγαπητός ακροατής εδώ, απευθυνόμενος στην κυρία Μπιζόγλη και τον κύριο Ρογκάκο. Να σας ενημερώσω, εάν δεν κάνω πολύ λάθος, ότι είναι σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό. Νομίζω ότι είναι στο Real FM οι δύο αγαπητοί συνάδελφοι. Οπότε ίσως θα πρέπει να απευθύνετε το ερώτημά σας εκεί. Ωστόσο, εγώ, όπως έχω πει, τα μεταφέρω όλα όσα στέλνετε. Τα καλά, τα κακά, τα σωστά, τα λάθος, δεν έχει σημασία. Όλα περνάνε. Αρκεί να είστε κόσμοι, αυτό αποτελεί προϋπόθεση.

0: Εδώ είμαστε, αερολογίες κυρίες και κύριοι. Παραπολιτικά 90,1, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Και απέναντί μου ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στον ήχο η Μαρία Ιωάννου στο 211-1088-80 υποδέχεται τα μηνύματά σας και αν θέλετε τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στο radio@παραπολιτικά.gr. Θανάσης Βούτσινος, ο οποίος μουσικά κάπου με φέρνει κοντά στο τηλέμα Κωνσταντορινέο, έτσι λίγο cult ακούσματα, τα οποία όμως μπορώ να πω ότι μου αρέσουν και είναι ευπρόσδεκτα, οπότε πολύ καλά κάνετε κύριε Βούτσινε και τα περνάτε εδώ στη λίστα μας στην εκπομπή. Θα συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ξέρετε, παρατηρώ με ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στα νησιά σε πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως, γιατί εγώ τουλάχιστον το καλοκαίρι κάνω διακοπές κατά βάση σε νησί, έχουν επανέλθει πολύ δυναμικά τα πανηγύρια. Μιλάμε ότι, εντάξει, ήμουν στην Τίνο το καλοκαίρι και γίνεται ένα συγκεκριμένο πανηγύρι πάνω από το σπίτι που μένουμε στον Τριαντάρο. Είναι ένας οικισμός της Τίνου, λίγο πάνω από τη χώρα, λίγο πάνω από το κέντρο του νησιού. Τέλος πάντων, μιλάμε, το πανηγύρι είναι σημείο αναφοράς κάθε χρόνο και άλλα πανηγύρια που γίνονται στην Τίνο. Κλείνει ο δρόμος εντωμεταξύ για κάποια χιλιόμετρα πριν και για κάποια χιλιόμετρα μετά και αφήνουν να περάσουν μόνο όσοι πηγαίνουν στο πανηγύρι, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και φτάνει μέχρι τις 6-7 ώρα το πρωί. Τώρα, ωραία, θα μου πεις, καλά πανηγύρια κλπ. Το πιο ωραίο της ιστορίας, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μαζεύονται νέοι άνθρωποι και η μέση, νομίζω, ηλικία είναι γύρω στα 23, 24, 25. Νομίζω ότι είναι η τάση της διασκέδασης σήμερα, τουλάχιστον τα καλοκαίρια. Έχει πάει στα πανηγύρια το πράγμα. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε με μια κυρία η οποία εκδίδει τα χωριάτικα. Η Φωτεινή Γάλλου έχει ασχοληθεί στα χωριάτικα με τα πανηγύρια, έχει γράψει για αυτά και τα χωριάτικα είναι η εφημερίδα της περιφέρειας και προσπαθεί ουσιαστικά να φέρνει μπροστά ειδήσεις που σχετίζονται με την περιφέρεια. Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνεις, να μιλάμε στον ελληνικό?
1: Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για δεύτερη φορά για την ακρίβεια.
0: Την πρώτη φορά είχαμε μιλήσει για τα χωριάτικα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πανηγύρια. Και το έχεις αναδείξει ήδη σε σχετικό σου δημοσίευμα στα χωριάτικα αυτό.
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω και διαφορετικά, γιατί όπως είπες, είναι ένα θέμα που πια απλώνεται. Και το παρατηρώ εδώ και καιρό με πολύ ενδιαφέρον. Και παρατήρησα και το εξής. Όταν κάνοντας την εισαγωγή σου στο θέμα, είπες για να αλλάξουμε θέμα. Νομίζω ότι ξεκινάει λίγο και από εκεί. Θέλουμε και ψάχνουμε τρόπους να αλλάξουμε θέμα και να βρούμε κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά μεταξύ μας και να ενωθούμε. Αυτή ήταν η αφορμή και εμένα, έτσι, που στο προηγούμενο τεύχος εφημερίδας μπήκαμε στη δικασία λίγο να δούμε γιατί μας ενώνουν τα πανηγύρια. Γιατί σε μια εποχή που ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει μόνος του, τα πανηγύρια κάνουν αυτή τη μικρή ανατροπή και όλοι είναι διατεθειμένοι να πιαστούν χέρι-χέρι.
0: Άρα, ακόμα και τον άγνωστο που έχεις δίπλα σου, μπορείς ένα πανηγύρι να το πιάσεις από το χέρι και να χορέψεις μαζί του.
1: Κυριολεκτικά, το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί πέραν όλων των άλλων έχουμε χάσει και την σωματική επαφή και βλέπουμε ότι στα πανηγύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών, θα πω εγώ, όχι μόνο νέοι, απλά οι νέοι είναι αυτοί που δίνουν τον παλμό και το έναυσμα, πιάνονται, κουμπιούνται, χαμογελάνε, μιλάνε, εικόνες που δεν βλέπουμε πια αλλού. Είναι αισθητή η διαφορά ανάμεσα στον ενιαίο χορό και στο ρυθμό της καθημερινότητας.
0: Το ενδιαφέρον είναι επίσης ότι υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι είναι μόνο, και καλλιτέχνες και οργανοπαίκτες που είναι μόνο στα πανηγύρια. Δεν θα τους δεις σε πίστα, δεν θα τους δεις σε μαγαζί, δεν θα τους δεις σε συναυλία, δεν θα τους δεις ενδεχομένως κάποιες φορές ούτε και σε δίσκο, έτσι, σε δισκογραφική, ναι, δουλειά.
1: Πάντα υπήρχαν αυτοί.
0: Ναι, έτσι
1: είναι. Και κάθε περιοχή έχει τον δικό της αγαπημένο, που μπορεί να είναι κάθε φορά στο ίδιο πανηγύρι για να παίζει την ίδια λίστα με τραγούδια, και είναι ένα κοινό σημείο επαφής και αυτό. Απλά πλέον έχουν αναδειχθεί πολύ περισσότερο και μέσω όλης αυτής της ανάγκης που προανέφερα, που πιστεύω εγώ ότι έχουμε το να ενωθούμε, και φυσικά μέσω των social media, ιδιαίτερα του TikTok και των βίντεο που διακινούνται πια τόσο εύκολα.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα πανηγύρια είναι ζωντανά, υπό την έννοια ότι με έναν τρόπο συνδέονται με την ελληνική ιστορία, έχουν ξεκινήσει ήδη από την αρχαία Ελλάδα, και από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον πριν μιλήσουμε, τα αρχαία πανηγύρια ήταν τα Παναθήναια, που είναι γνωστά σε ένα, ας πούμε, αρκετά ευρύ κοινό ως ονομασία, αλλά και θρησκευτικές τότε γιορτές που γίνονταν στη Δήλο. Και ακολούθησαν, ας πούμε, και άλλες εποχές που τα πανηγύρια ήταν πάρα πολύ δημοφιλή, και έχουμε φτάσει στο σήμερα πλέον να συζητάμε γι' αυτό.
1: Τα πανηγύρια παραμένουν συνδεδεμένα ως επιτοπλίστων και με θρησκευτικές γιορτές. Απλά πια δεν περιορίζονται μόνο εκεί, γιατί υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση μεταξύ στο πανηγύρι και το γλέντι. Τα γλέντια πια είναι πολύ πιο έντονα και πολλά περισσότερα. Ειδικά στην επαρχία, και αν μπορώ να μιλήσω έτσι και για τα χωριά στα οποία κινούμαστε εμείς, είναι και κάτι το οποίο κινεί και την οικονομία. Πολλές φορές σύλλογοι, οι οποίοι είναι καθοριστικός παράγοντας για τη ζωή στην περιφέρεια, οι σύλλογοι διοργανώνουν τα γλέντια, τα πανηγύρια, και κινούν την οικονομία. Και κινούνται οι ίδιοι, αλλά και μαγαζιά. Έτσι, είναι ένα μέσο, δηλαδή, περιφερειακής ανάπτυξης, όσο και αν ακούγεται αυτό παράξενο σε κάποιους.
0: Να πούμε εδώ ότι ανάμεσα στους κατά καιρούς στάρ των πανηγυριών είναι και ονόματα που είναι πολύ γνωστά. Δηλαδή, σου λέω τώρα, η Φιλιό Πυργάκη, ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Γιάννης Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ, Γιούλα Κοτρότσου, Γιώργος Τζαμάρας, Ανδρέας Τσαούσης, αλλά και ο αείμνηστος ο Πετρολούκας Χαλκιάς, που κατά καιρούς πήγαινε σε πανηγύρια, ένας πολύ μεγάλος οργανωπαίχτης, ένας μεγάλος καλλιτέχνης για την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
1: Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι αν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν 5 χρόνια, θα πω εγώ, αν όχι 3, πολλοί νέοι άνθρωποι δεν θα αναγνώρισαν κανέναν από αυτούς. Πλέον η διαφορά είναι ότι ψάχνονται και οι νεότερες γενιές σε νέα ακούσματα, αναγνωρίζουν και τιμάνε περισσότερο τα σύμβολα των πανηγυριών και της παράδοσης κατά συνέπεια, και φεύγουμε λίγο από το πανηγύρι είναι κάτι παροχημένο και κάτι που αφορά μόνο τους μεγαλύτερους. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και μας κινητοποιεί, και μάλιστα εγώ όταν έγραφα για αυτά, αναρωτιόμουν γιατί αυτό που κινητοποιεί τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν σε κάτι κοινό όπως τα πανηγύρια, δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και να το εντάξουμε γενικά στο να τους κινητοποιήσουμε να συμμετέχουν περισσότερο στην κοινή ζωή. Μετά από αυτό, συζητώντας έτσι με νεότερα παιδιά, μου είπανε το πολύ απλό, καλά τα λες, αλλά πρέπει να ζήσουμε. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε περισσότερο, γιατί εγώ παρομοίαζα την κοινή ζωή με αυτόν τον κύκλο που όλοι πιανόμαστε χέρι-χέρι, και γιατί σε άλλα θέματα δεν πιάνονται και οι νέοι. Και έλεγα ότι εμείς όμως να ζήσουμε. Τα πανηγύρια για μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχνιόμαστε, να ξεσκάμε. Όταν γυρίζουμε μετά στην πραγματική ζωή, δεν έχουμε περιθώριο για αυτό. Δεν έχουμε περιθώριο για να προσφέρουμε κάτι άλλο πέρα από αυτό που μπορούμε.
0: Πάντως οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα, έτσι που το συζητάμε. Θυμάμαι το Πάσχα είχε γίνει χαμός με ένα τραγούδι που είχε κάνει διασκευή η Τζέννη Κατσίγιανη, την οποία εγώ ομολογουμένως δεν την ήξερα, έτσι. Mm-hmm. Ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι που έλεγε «Πες μου πως σε λένε».
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι που μιλάμε, πήγαιναν όλοι και το χόρευμα τώρα, ανέβαζαν βιντάκια στο Instagram. Αυτό που ακούμε. Αυτό, ας αφήσουμε λίγο για να το ακούσουμε.

0: Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο είναι και ένα άλλο τραγούδι που έρχεται στο προσκήνιο, κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, πέρσι θυμάμαι ένα που το έλεγε η Ιουλία Καραβατάκη, που τώρα δεν μου έρχεται και αυτό στο μυαλό. Το Γλέντι, μπράβο. Το οποίο ήταν. Μου λέει εδώ Θανάσης ο Αθανασόπουλος. Πάρα πολύ δημοφιλές, έτσι. Δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχει και ένα τραγούδι που κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Ακριβώς. Στα πανηγύρια. Και αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά το TikTok. Γιατί είναι το μέσο που χρησιμοποιούν περισσότεροι οι νέες γενιές και είναι πολύ εύκολο να γίνει αναπαραγωγή και να διαδοθεί κάποιο τραγούδι. Νομίζω παίζει κύριο ρόλο.
0: Έχει αλλάξει η διασκέδαση, Φωτεινή. Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω, Φωτεινή Γάλλου είναι η εκδότρια των χωριάτικων της εφημερίδας, της εφημερίδας της περιφέρειας, έτσι. Και συζητάμε για τα ελληνικά πανηγύρια και για τα πανηγύρια του καλοκαιριού που μας φέρνουν λίγο πιο κοντά και κυρίως τους νεότερους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους έχει μπει και η τεχνολογία και τα social media αρκετά έντονα τελευταία χρόνια. Επομένως, Φωτεινή.
1: Για να επανέλθω στο ερώτημά σου, θεωρώ ότι έχουν αλλάξει οι ανάγκες μας. Φυσικά κάθε περίοδος είναι διαφορετική, οι μόδες κάνουν πάντα κύκλους, αλλά και οι σταθερές είναι πάντα εκεί. Και θεωρώ ότι τα πανηγύρια, ακριβώς γιατί έχουν μια αυθεντικότητα μέσα σε αυτά, είναι πάντα ένα αποκούμπι και είναι και, για να είμαστε ειλικρινείς, και μια εύκολη μορφή διασκέδασης, η οποία δεν απαιτεί...

0: στο πώς ξοδεύουμε τα χρήματά μας. Και τα πανηγύρια είναι σαν να είπαμε επιτέλους όλοι μαζί να σου πω αυτό τελικά μου αρέσει, δεν θα πάω. Και κάπως να συμφωνήσαμε όλοι ότι τελικά ναι, είναι ωραία, θα πάμε. Δηλαδή να βγάλαμε από πάνω μας ένα κάποιο είδος ντροπής που κάποτε είχαν τα πανηγύρια στη νεότερη γενιά, ότι ήταν μπανάλ και ξεπερασμένα. Και να είπαμε τελικά παιδιά μας αρέσει αυτό και πάμε να το κάνουμε. Έτσι το βλέπω εγώ το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον.
1: Άρα ενέχει μια απλότητα. Ναι, έχει μια ευκολία που την περιέγραψες, δεν χρειάζονται πολλά πολλά και είναι και μια οικονομική διασκέδαση ταυτόχρονα. Σε συνδυασμό με τη μουσική που τελικά κάνει κέφι ο κόσμος, αρέσει. Ακόμα και βασικά στους νεότερους ανθρώπους που θα... Αυτό είναι το πιο αξιοπερίεργο εντωμεταξύ. Θα έλεγε κανείς ότι ποιος θα κάτσει να ακούσει ελληνική παραδοσιακή λαϊκή μουσική και να πάει σε ένα πανηγύρι. Παρ' όλα αυτά τα γεγονότα διαψεύδουν.
0: Ναι, ίσως να μην είναι απαραίτητη η μουσική που κάποιος τα ακούσει στο σπίτι του μόνος του. Ίσως και να είναι. Γιατί πάλι μέσα στα social media πολλές φορές πετυχαίνω βιντεάκια ανθρώπων που μένουν στο εξωτερικό και λένε, αν ήξεραν τώρα ότι ας πούμε στα ακουστικά μου ακούω Φιλιο Πυργάκη που λέτε κι εσείς. Οπότε, ναι μεν, αλλά η μουσική είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και νομίζω ότι περνάμε... Αυτή η εύκολη πρόσβαση στη μουσική και στα πολλά είδη μουσικής ανοίγει και νέους ορίζοντες εκ των πραγμάτων μετά από ένα σημείο.
1: Φωτεινή, σε ευχαριστώ για όλα. Να συνεχίσεις στα χωριάτικα να ασχολείσαι με ό,τι αφορά στην περιφέρεια αλλά και στην περιοχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Που βρίσκεσαι. Πες μας και δύο κουβέντες κλείνοντας για τα χωριάτικα.
0: Τα χωριάτικα
1: για να θυμηθούμε και δύο πράγματα.
0: Τα χωριάτικα είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά να αναδειχθούν τα χωριά και η ζωή όπως συμβαίνει σήμερα σε αυτά. Είναι μια έντυπη εφημερίδα κατά βάση που έχει βάση στην πρώτη Ισερών, το Δήμο Αμφιβολής, Δήμο Νέας Δείχνης, αλλά πια αφορά όλα τα χωριά. Και στόχος μας είναι να συζητήσουμε επιτέλους με ειλικρίνεια το πώς θέλουμε να ζήσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Συνέχισε. Σε χαιρετώ, Φωτεινή Γάλλου, η εκδότρια των χωριάτικων, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, καθώς είμαστε με την Black Betty εδώ, την μαύρη μπετούλα, Black Betty το τραγούδι, να σας πω ότι εάν η επιχείρησή σας έχει ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς μπαίνουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seed της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε την πρότασή σας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seed της Εθνικής Τράπεζας, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία εκείνα που χρειάζονται για το επόμενο τους βήμα. Το μόνο που έχετε να κάνετε όσοι ενδιαφέρεστε είναι να δηλώσετε συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και να δώσετε στην επιχείρησή σας την ευκαιρία να εξελιχθεί. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το διαφημιστικό μήνυμα και ας ακούσουμε λίγο μουσική πριν πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας εδώ στις αερολογίες παραπολιτικά 90,1 211-1080-880 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το τηλέφωνο μάλλον επικοινωνίας και radio-παραπολιτικά.gr.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοβλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Πένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Τρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Και θα διαβάσω ένα από τα μηνύματά σας, η Βίβιαν έχει στείλει, η οποία, για να δούμε τι μου λέει, καλημέρα. Ένα τραγούδι λέει στη μνήμη του Γιώργου δεν θα ακούσουμε, τελειώσαμε εδώ, για παράδειγμα. Φιλιά, ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου, αλλά μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα του Γιώργου που είναι από μια παλιά του συνέντευξη, μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Οπότε θα το βάλουμε τώρα. Νομίζω ο Θανασόπουλος το έχει ήδη βρει. Παρακαλώ.
1: Πώς ξεκινάει αυτή η περιπέτεια με το τραγούδι?
2: Ξεκινάει από πολύ μικρός. Τόσο που δεν κατάλαβα κι εγώ. Δηλαδή 15,5 χρονών είχα πιάσει ήδη δουλειά σε ένα μαγαζί που λεγόταν Μουσικό Ρετυρέ. Ένα πολύ μικρό μαγαζί. Στο μικρό μαγαζί, μια ταβέρνα ήταν, 100 ατόμων δηλαδή. Όπου περνώντας έτσι πολλές φορές με το λεωφορείο για να πάω στο σχολείο, στο Λύκειο, πήγαινα στο Νέο Πολυκλαδικό, Λύκειο Εγάλε τότε, έβλεπα αυτές τα φώτα και τις ράμπες να πούμε και νόμιζα ότι ήταν κάτι φοβερά φαντασμογορικό στα δικά μου τα μυαλά τότε, ας πούμε. Όπου χτύπησα την πόρτα, Σταύρο, πολύ έτσι στεγνά και μία, δύο, τρεις, τον πέτυχα αυτόν και με πήρε για δουλειά.
1: Εσύ γιατί θέλεις να γίνεις τραγουδιστής?
2: Υπάρχει ένα παιχνίδι μεταξύ ενός ανθρώπου που του βγάζεις κάτι όταν λες ένα τραγούδι, μια μελωδία, ένα στίχο. Αυτό το πράγμα με γοητεύει. Και ταυτόχρονα γίνεται και το παιχνίδι μου.
1: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες?
2: Πιστεύω, μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία, η αυθεντικότητά μου ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
1: Δεν καταναλώνεσαι και πολύ στα μίντια.
2: Βασικό αυτό.
1: Υπέρσουμε και αυτό.
2: Πιστεύω ότι όσο πιο ήσυχα και όσο με λιγότερη έκθεση, τόσο ο άνθρωπος έχει περισσότερη ηρεμία και περισσότερη ησυχία, που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο.
1: Φυλαγμένη ενέργεια για να κάνει τα σημαντικά.
2: Ναι, ακριβώς. Να μπορεί να την καίει την ώρα που πρέπει. Και όχι τζάμπα. Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
1: Είχες πάντα το φρένο, λες?
2: Είχα πάντα το φρένο, ναι.
1: Η νίκαια.
2: Βασικό πράγμα, η νίκαια, όπως έγραφε ο Σταμάτης, ναι. Αυτός που μπορεί να είναι στάρα και ταυτόχρονα να τρώει την νίκαια στη μάνα του. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Θέλω να σου πω ότι δεν κοιμάμαι και δεν ξυπνάω αν θα είμαι νούμερο ένα, ρε Σταύρο. Κάθε χρόνο.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
13: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών και λοιπόν.
11: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Άμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά!
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: 2000 FM.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
14: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
15: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
16: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
15: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
16: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
15: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
16: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
15: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
16: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Σωστός.
17: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
18: Γεια σας λοιπόν και για αυτή την εβδομάδα πίσω στο ραντεβού μας εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε μαζί για ένα δύο ώρο όπως κάθε εβδομάδα σαφώς. Ένα δύο ώρο που θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα όσοι αγαπούν το μπουζούκι. Όχι τα μπουζούκια, όσοι αγαπούν το όργανο, το ελληνικό το μπουζούκι. Πριν να πω κάτι και για ποιον και με τι θα ασχοληθούμε, θα αφήσω να μιλήσει η μουσική του.

έστω και λίγα πράγματα να ξέρετε από ελληνική μουσική και μπουζούκι. Έχετε καταλάβει όλοι ότι ήταν ο βιρτουόζος στο μπουζούκι Μανώλης Χιώτης. Γεννήθηκε το 1921, 21 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη. Κάποιες αναφορές λένε και στο Ναύπλιο κάποιες άλλες. Ο πατέρας του πάντως λεγόταν Διαμαντής και ήταν ένας βαρύμαγκας γεννημένος στον Πειραιά με καταγωγή από το Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Από μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με τα λαϊκά όργανα και ξεκίνησε να μαθαίνει κοντά στον σε θεσσαλονικιό μουσικό διδάσκαλο, αρχικά κιθάρα. Και ύστερα μπουζούκι, αυτό παίζει μεγάλη σημασία γιατί αφού ήξερε καλά την κιθάρα, μετά το μπουζούκι το προχώρησε μια σκάλα παραπάνω και καταλάβετε συνέχεια γιατί. Στη συνέχεια έμαθε και ούτι και έτσι από 15 ετών, όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Ναύπλιο, ο Χιώτης άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά ως μουσικός. Το 1935 πήγε στην Αθήνα και προκειμένου να σπουδάσει βιολί. Και ήταν τότε που γνώρισε τον Σταύρο τον Παγιουμτζή, ο οποίος τον προσέλαβε να παίζει δίπλα του μπουζούκι στο κέντρο δάσους του Βοτανικού. Το 37, δύο χρόνια αργότερα, ο Μανώλης Χιώτης, ακολουθώντας το ρεμπέτικο μοτίβο, ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω», που έγινε και αμέσως επιτυχία.

Ο Μανώλης Σιώτης μέχρι τον πόλεμο, αλλά και μετά από αυτόν, συνέχισε να γράφει τραγούδια, πλην όμως βλέποντας ότι με το κλασικό μπουζούκι δεν μπορούσε να αποδώσει γρηγορότερες σε ρυθμό μουσικές εκτελέσεις που μπορούσε, προχώρησε στη μεγάλη καινοτομία προσθέτοντας άλλη μια χορδή στο όργανο, δημιουργώντας έτσι το τετράχορδο μπουζούκι, το οποίο πλέον μπουζούκι άνοιξε τους ορίζοντες για ασύλλεπτες ταχύτητα εκτελέσεις σε σχέση με το κλασικό μπουζούκι. Ταυτόχρονα, τη δεκαετία του 1950, πρώτος εφαρμόζει τη χρήση του ενισχυτή σε λαϊκό όργανο, έτσι καινοτομώντας, αρχίζει η περίοδος του αρχοτορεμπέτικου, όπου πλέον το μπουζούκι γίνεται αποδεκτό και από τη λεγόμενη υψηλή κοινωνία, για χατήρι της οποίας άρχισε επιλέγοντας να γράφει τραγούδια με λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα, κυρίως του μάμπο.

Η συγκεκριμένη εκτέλεση που ακούσαμε μόλις είναι το 1946 από τον Μπαγιούμτζη. Η δεύτερη αυτή λοιπόν καινοτομία που καθιέρωσε πλέον ως ηγέτης της ιδιαίτερης μουσικής σχολής και τραγουδιού της εποχής του, εκείνη ακριβώς την περίοδο, η οποία ήταν να περάσει το αρχοντορεμπέτικο στα μεγάλα σαλόνια, τον καθιέρωσε στον αθηναϊκό τύπο ως τον οδηγό του μπουζουκιού στα σαλόνια. Έτσι ήταν ο τίτλος του, ήταν ο οδηγός λεγόταν τέλος πάντων, και το πρώτο κέντρο διασκέδασης ο οποίος δημιούργησε ήταν μετά τον πόλεμο το Πιγκάλ, που ήταν και το πρώτο κοσμικό κέντρο της Αθήνας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 συνέχισε να παρουσιάζει το πρόγραμμά του σε πασίγνωστο τότε κέντρο Σπηλιά ή Σπηλιά του Παρασκευά στον Πειραιά, που ήταν διαμορφωμένο σαν αναλόγα χώρος προς του αρχαίου Σιραγγίου, στην πίστα του οποίου γυρίστηκαν και τα περισσότερα πλάνα των σχετικών κινηματογραφικών συμμετοχών του, έτσι.

Είμαστε στο 1955 και πολλές επανεκτελέσεις έχει δεχτεί το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, μιας και η Μαρινέλα, ο Διονυσίου, ο Κοζατζίδης, ο Πάριος και χιλιάδες άλλοι κάθε μέρα που μπορεί να πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική έξω, γλυκά και όμορφα, συνήθως εκεί που κλείνει το πρόγραμμα, θα μας πούνε «Απόψε φύλαμε».

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείο ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
10: Αδερφέ, μη σκάς, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Σωστός.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Δεύτερο ημίωρο λοιπόν μπαίνουμε και συνεχίζουμε με τις παινιές του Μανώλη Χιώτη, που στη δεκαετία του 1960 περιλαμβάνονταν μόνιμα σε ειδικό πίνακα Ελλήνων καλλιτεχνών της Εθιμοτυπικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακαλώ, για την προτινόμενη διασκέδαση των υψηλών επισκεπτών της χώρας. Μεγάλη τιμή αυτή. Ο Μανώλης Χιώτης λοιπόν είχε τραγουδήσει μπροστά σε πολλούς ηγεμόνες και άλλους αρχηγούς χωρών, ενώ είχε κληθεί να παίξει ακόμα και στο Λευκό Οίκο στα γενέθλια του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ο Χιώτης φέρεται να έγραψε περισσότερα από 1500 τραγούδια, ανεξάρτητα όμως αυτού, πολυτακτικά συμμετείχε και ως σολίστ σε ηχογραφήσεις και πολλών άλλων λαϊκών συνθετών. Χαρακτηριστικό υπήρξε το γεγονός ότι ο Μίκης Θοδωράκης στηρίχθηκε ακριβώς στη δεξιοτεχνία του Χιώτη κατά την πρώτη του επίσημη δισκογραφική του παρουσία στον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και συνεργασία που συνεχίστηκε με τους Λιποτάχτες, το Αρχιπέλαγος και άλλα πολλά. Μάλιστα την ίδια εποχή συνεργάστηκε ομοίως και με τον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την όμορφη, τη μεγάλη, την Θεσσαλονίκη, τη Φτωχομάνα από τον Στέλιο τον Καζατζίδη.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

1956 ήταν που γράφτηκε η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνη είναι ο τίτλος ολοκληρωμένος. Και την ίδια χρονιά έχει γραφτεί και το πολλές φορές που μας ερμηνεύει η Μέρι Λίντα υπέροχα.

μεγαλύτερες επιτυχίες του Μανώλη Χιώτη αποδόθηκαν από την Μέρι Λίντα, σαφώς, που υπήρξε και η δεύτερη σύζυγός του για μια δεκαετία, με την οποία εμφανίστηκε και στον κινηματογράφο, όπως όλοι την έχουμε γνωρίσει. Σημειώνεται ότι ο Μανώλης Χιώτης είχε νυφεθεί τρεις φορές, δικός μας αυτός. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Ζωή Νάχη. Ζωή Νάχη. Καταλάβατε. Ζωή Νάχη, γυναίκα. Δεν έχει πλέον, με την οποία και απέκτησαν δύο παιδιά. Το 1958 παντρεύτηκε με την παρτενέρ του Μέρι Λίντα και χώρισε το 1967 και συνέχεια παντρεύτηκε την Μπέμπα Κυριακίδου. Από το 1936 μέχρι το 2019 που έζησε λοιπόν η Κυριακίδου, η τρίτη σύζυγος, με την οποία και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Στις αρχές του 70 η υγεία του επιδεινώθηκε εξαιτίας καρδιακής προσβολής. Έτσι ραγίζει η καρδιά όταν περνάνε πολλές γυναίκες, κάπως έτσι πάει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν 1956. Ναι, 58, συγγνώμη, 56 ήμασταν στις πολλές φορές. Ηλιοβασιλέματα.

Αφού το θες όπως και τα Έλιο Βασίλεμα, ήταν το 1958, όπως το 1958 έγινε και αυτό το κομμάτι εδώ, προσέξτε, στο δεύτερο μέρος πως λυσομανάει από πίσω το μπουζούκι, σβήσε τη φλόγα για σένα που έχω, θα πεθάνω, δεν αντέχω.

1959 λοιπόν, και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Μάνο Λιχιώτη. Περασμένες μου αγάπες, και δεν φεύγει κανένας. Εδώ, στη δικιά μας αγάπη, στον αγαπημένο μας στάθμο, μένουμε συντονισμένοι για να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 2000 FM.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
15: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
14: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
15: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
14: Σωστός.
16: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μόλις της εκπομπής και συνεχίζουμε με Μανώλη Χιώτη. Μέρι Λίντα λοιπόν μας ερμηνεύει εσείς η ιδέα που υποφέρω το 1959 και πάμε στο 1960 που μας λέει πάλι η Μέρι Λίντα, πάρε το δάκρυ μου.

μεγάλη και χωρίς να κλείνει ποτέ ήταν η πληγή της απώλειας του πατέρα του, της απώλειας μέσα από ένα φωνικό, μέσα σε έναν καυγά πάνω στον Μπαρμπούτη, γιατί όπως είπαμε ήταν ένας από τους μάγκες, τους πυρεώτες ο μπαμπάς του. Δεν το ξεπέρασε ποτέ αυτό, με αυτόν τον πόνο ζούσε συνέχεια ο Μανώλης ο Χιώτης. Πάμε λοιπόν εμείς στο 1961. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Δεν ξέρω αν αυτά τα ακούσματα, τα παλαιότερα τα μουσικά, είναι στην αρέσκειά σας. Εμείς το σε άλλος εδώ πέρα λέμε την ιστορία του Μανώλη του Χιώτη. Πάντως εγώ απολαμβάνω έτσι αυτή τη μουσική. Είναι κάτι που νομίζω και να μην την έχεις ξανακούσει. Είναι ένας ρυθμός, ένας συνδυασμός. Έχει κάνει κάτι το πρωτοποριακό για την εποχή. Έχει ταιριάξει μάμπο, έχει ταιριάξει αμερικάνικα ακούσματα. Έχει κάνει το τεράστιο πράγμα να κάνει το μπουζούκι, να το κάνει ηλεκτρικό στην ουσία, να του δώσει... Ήτανε μόνο unplugged μέχρι τότε το μπουζούκι, και να του βάλει και δύο χορδές ακόμα, έτσι δεν το συζητάμε.

1962 ήταν η Σκούνα και μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα που την έχουμε χιλιοτραγουδήσει και αυτή την ατάκα έτσι πάρει όσο και ποιος δεν το έχει πει αυτό. 1962 επίσης και αυτό.

Κλείνοντας λοιπόν το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Μανώλη Χιώτη, είπαμε να ακούσουμε τη γάτα με έναν ιδιαίτερο έξυπνο ευρηματικό στίχο και επιστρέφουμε εδώ μαζί στον αγαπημένο μας σταθμό. Δεν φεύγει κανένας.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Φέιζερουμ Νιασυναμάιντ 10% της Φρέιζιντερμ. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Φέιζερουμ Νιασυναμάιντ 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Φρέιζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
8: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.

Συνεχίζουμε λοιπόν το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής με Μανώλη Χιώτη, ο οποίος στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 1970, λίγες μέρες, σχεδόν ούτε μήνας πριν πεθάνει, μετέβη μαζί με άλλους τρεις καλλιτέχνες έξω από τις φυλακές του Οροπού, που βρισκόταν εκεί κρατούμενος από την δικτατορία ο φίλος και συνεργάτης του Μίκης Θοδωράκης. Έπαιξε λοιπόν έξω από τις φυλακές το τραγούδι «Ροδόσταμο» του κρατούμενου πλέον Μίκη Θοδωράκη για συμπαράσταση προς αυτόν. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζεται κιόλας ότι αργότερα συνελήφθη προσωρινά βέβαια.

Ο Μανώλης Χιώτης λοιπόν έφυγε όμως νωρίς, όπως όλοι οι μεγάλοι rock star, μιας και τον πρόδωσε η καρδιά του, γιατί ήταν ένας τέτοιος, ήταν σίγουρα rock, από τη στιγμή που ανέτρεψε το μπουζούκι, το έκανε, το πέρασε σε άλλο στάδιο. Και γι' αυτό ήρθαμε σε μεγάλη ρήξη τότε με τους παλαιότερους έτσι, οργανοπαίχτες. Ήταν rock σαφώς, και πιο rock δεν θα γινόταν αν δεν συνέβαινε και το εξής. Την ημέρα που γεννήθηκε 21 Μαρτίου, σε ηλικία 49 ετών, την ίδια ημέρα πέθανε. Έτσι λοιπόν, που λέει και το τραγούδι αργότερα, πολύ αργότερα, και του γενέθλια, και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω μάλλον, ακριβώς αυτό γιόρτασε λοιπόν ο Μανώλης Χιώτης. Πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδια του, να ευχαριστούμε τραγούδια του λοιπόν, με λιγότερα λόγια και περισσότερο μουσική.

Αν οφείλουμε κάτι στο Μανώλη Χιώτη, δεν είναι μόνο οι μνήμες και τα τραγούδια που μας άφησε, οφείλουμε και την τεράστια πρόοδο που έκανε το ελληνικό τραγούδι και μουσικά και στιχουργικά, γιατί ακούστε τις παρτίδες να δείτε πόσο πιο μπροστά το πάει.

Όμορφα τραγούδια, όμορφες μελωδίες, όμορφες μουσικές. Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα ήταν το άλλο του μισό μουσικά τουλάχιστον και για 10 χρόνια της ζωής του, σύντροφος. Και μην ξεχνάτε ότι μεσουρανούσαν και στο κινηματογράφο, στον ελληνικό κινηματογράφο αυτή την εποχή. Θα κλείσουμε έτσι, θα βάλουμε ένα τελευταίο τραγούδι. Σίγουρα Ντίνος Ηλιόπουλος, θυμάστε που τον κυνηγούσαν τα αδέρφια της μνηστής του. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου λοιπόν.

Και κάπου εδώ κλείνουμε λοιπόν. Και ο Μανώλης Χιώτης μας έχει γαργαλίσει ήδη τα αυτιά όμορφα ένα δίωρο. Και πριν να κλείσουμε να πω, ξέρεις κάτι, α, το βλάκα θα πούνε πολλοί για μένα, λέω. Δεν είπε για τον Τζίμι Χέντριξ και τα λοιπά. Επειδή σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον δεν πάταμε σε αστικούς μύθους. Και αυτό είναι ένας από τους αστικούς μύθους. Όχι, ο Τζίμι Χέντριξ δεν είπε ποτέ για τον Μανώλη Χιώτη. Δεν συναντηθήκανε ποτέ. Δεν μ' άρεσε. Ναι, εντάξει, οι λέξεις δεν είναι πονηρές. Ο Μανώλης Χιώτης λοιπόν όμως δεν μειώνεται σε αυτό. Όντως είναι ένας μεγάλος παίχτης. Ένας από τους ταχύτερους παίχτες της κιθάρας, του μπουζουκιού και των εγχόρδων. Μιας και ήξερε και ούτη. Στη μνήμη του λοιπόν όλοι θα ακούμε τις μουσικές του και θα το ευχαριστιόμαστε. Και σίγουρα ο Τζίμι Χέντριξ, άμα τον είχε ακούσει, θα έλεγε και αυτό που ίσως λέμε ότι είπε. Από μένα λοιπόν, να είστε όλοι καλά, υγιείς σωματικά, αλλά πάνω απ' όλα πνευματικά, γιατί αυτό μπορούμε να το παλέψουμε και να το συνδυάσουμε και οι δύο. Μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού μας, εδώ θα μείνετε στον αγαπημένο μας σταθμό, δεν πάτε πουθενά. Από μένα, το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στην Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
6: Πανουράκης.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή? Σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
25: 2000.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.

0: Γι' αυτό, είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σοβαρά. Μα δεν είναι ωραίο το κομμάτι.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειρα ρυθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή κουβιακή ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή με εμείς στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
18: Στέφανε!
19: Ναι!
18: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε?
18: Όχι!
19: Στο άλλο τάδε?
18: Μπα, όχι!
19: Πού θα πας?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market λοιπόν.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα. Καλώς ορίσατε. Με αυτή την άλλη θέα είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Ζωντανά ηχογραφημένο τραγούδι από το live που έκανε ο Κώστας Λεβαδάς στον Ελληνικό. Και τα επεισόδια υπάρχουν στο YouTube. Μπορείτε να τα δείτε, να τα απολαύσετε πραγματικά και να δείτε όλο το live που έκανε για τον Ελληνικό. Και εμείς από αυτό το live έχουμε αποκλειστικά φέρει τα τραγούδια αυτά και τα μεταδίδουμε. Να είναι καλά ο Κώστας δηλαδή. Ήταν τελευταία μας συνέντευξη πριν το καλοκαίρι. Ακόμα δεν θα έχουμε ξεκινήσει τη συνέντευξη του φθινοπόρου. Έρχονται σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Απολαμβάνουμε μουσική και επειδή ο Σεπτέμβρης είναι και μήνας μετακομίσεων, θυμήθηκα και το τραγούδι το αντίστοιχο. Τι λέτε?

Λοιπόν, Λευτέρης Πορτοκάλουγλου ή αλλιώς Λεύτη με την Εφέλη και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ που λέγεται Αλκαίου. Αλκαίου αφορά όχι τον Άλκη Αλκαίου, ούτε κάποιον άλλον Αλκαίου, αλλά έναν δρόμο στην Αθήνα που λέγεται Αλκαίου και από αυτό το τραγούδι, μάλλον με αυτή την αφορμή του δρόμου, ο Λευτέρης έφτιαξε το τραγούδι αυτό και μας το παρουσιάζει και το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε στο Φίλιππο Πλιάτσικα, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα να παίξουμε πάρα πολύ μουσική. Αλίμονο, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ακόμα είμαστε το πρώτο ημιωράκι.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τη Χάρης Αλεξίου και από τους Ψήθυρους, ένα από τα άλμπουμ που είναι πολύ πολύ ήσυχα και αθόρυβα της Χάρης Αλεξίου, αλλά περιέχει 12 μικρά, μάλλον μεγάλα διαμαντάκια. Ένα από αυτά και το «Η πιο μεγάλη ώρα» του Άκη Πάνου εννοείται. Και αφού περάσαμε σε διασκευές, πέρυσι κυκλοφόρησε το άλμπουμ που έκανε η Κορίνα Λεγάκη με τη μουσική που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ανδρέου και διασκεύασε αντίστοιχα μια σειρά από μικρά αριστουργήματα, έως και μεγάλα αριστουργήματα. Από αυτά θα ακούσουμε το πρώτο.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
8: Πάρτο.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία. μπαταρίες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
18: 2000 FM.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη με τον Κωνσταντίνο Βίτα συναντιόνται μαζί στο άλμπουμ Μετά και ένα από τα αριστουργήματα του Μάνου Λοΐζου το ερμηνεύει με το μοναδικό της απίστευτο και απίστευτα ατέρμονο και ατέλειωτο τρόπο. Δήμητρα Γαλάνη, τη λατρεύω. Νομίζω ότι είναι είναι μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς που έχουμε ποτέ σε αυτήν εδώ τη μικρή χώρα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς δημιουργούς και τόσο καλούς ερμηνευτές και καλλιτέχνες. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Και πάμε σε ζωντανή χορογράφηση από το Christmas Theater και για τα 30 χρόνια του Φίλιππου Πλιάτσικα.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

Ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τον Σταύρο Νηφοράτο και τα μαγικά φτερά τους μας ταξιδεύουν, μας πάνε μακριά. Πετάμε πάνω από την πόλη, πάνω από οτιδήποτε θέλουμε εμείς να πετάξουμε και ταξιδεύουμε εκεί που ο καθένας θέλει, χωρίς όρια, χωρίς κανένα πρέπει, χωρίς κανένα μη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι που θυμήθηκα και έχουμε και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Για ακούστε κι εσείς.

Η Ελευθερία Ρωαντάκη μας έφερε μέχρι το σχεδόν φινάλε του τρίτου ημιώρου για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα έχουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, γιατί όλα είναι τέλεια και πρέπει να το εκφράσουμε αυτό. Και θα πάμε μετά για το φινάλε μας, για το τελευταίο μας ημιωράκι.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρονίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Η Γλυκερία. Η Γλυκερία μας έβαλε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Το αγαπημένο μας κορίτσι. Τώρα, ακριβώς κορίτσι δεν είναι, μεγάλη γυναίκα, αλλά δεν έχει σημασία. Η Γλυκερία είναι για πάντα η Γλυκερία, γιατί είναι το όνομά της τόσο γλυκό. Άνοιξε το άλμπουμ. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 20 περίπου λεπτάκια ακόμα. Διανύουμε ένα ωραίο ταξίδι και ακούμε τραγούδια και μουσικές που αγαπάμε εμείς, αγαπάτε κι εσείς.
1: Μια

Μπάμπι Στόκας για το επόμενο, για τη συνέχεια των τραγουδιών μας εδώ. Η παρέα μεγαλώνει πάντα, μας αρέσει πάρα πολύ. Το φθινόπωρο, ξέρετε, είναι, για μένα είναι σαν πρωτοχρονιά. Είναι σαν να ξεκινάει μια καινούρια χρονιά. Και έτσι είναι τα πράγματα. Κακά τα ψέματα, κάθε αρχή γίνεται το Σεπτέμβρη. Και ο Σεπτέμβρης είναι κομβικός μήνας. Για όλους. Για τους μαθητές, για τους γονείς, για τους επαγγελματίες, για όλους, όλους, όλους. Απλά τυχαίνει την πρωτοχρονιά ημερολογιακά να την γιορτάζουμε 1η Ιανουαρίου. Κανονικά εγώ θα την γιόρταζα 1η Σεπτεμβρίου, αν θέλετε τη γνώμη μου. Συνεχίζουμε με ένα κορίτσι εσωστρεφές που ερμηνεύει η Ελεονόρα Μανώνα.

Έτσι, με έναν όρκο είπαμε να κάνουμε το φινάλε μας σήμερα. Όχι ακριβώς αυτό δηλαδή το τραγούδι, αλλά με ένα ακόμα. Αλλά με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετάμε. Ήταν η Ελένη Πέτα. Είχαμε ορκιστεί ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί η Ελένη ξέρει πώς να ερμηνεύει τα τραγούδια και να τα κάνει πραγματικά σπουδαία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για πολύ λίγο ακόμα, γιατί σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολλές μουσικές, σχόλια και νέα τραγούδια και ποιος ξέρει, ίσως και κάποιο καλεσμένο. Θα δούμε. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια, ξέρετε, στο πλαίσιο βασικά, γιατί δεν υπάρχουν πολλά πλαίσια, υπάρχει ένα πλαίσιο και είναι σύνηθες γραμματικό λάθος και δεν θέλω να το επαναλαμβάνω. Είναι στο πλαίσιο λοιπόν του προγραμματισμού της νέας μας χρονιάς. Πολλά ωραία πράγματα έρχονται, μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: βλέπω.
10: Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
18: Απ' τη ζωή μου.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
20: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: 2000 FM.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
28: Και

Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Πραγματικά πόσες φορές έχουμε μετανιώσει για μια διαδρομή που πήραμε. Είναι καλύτερα τελικά να παίρνουμε τις αποφάσεις εν θερμό ή πιο ψύχρεμα. Τι ταιριάζει στον καθένα. Στον καθένα από εσάς, από μένα, από μας. Εξαρτάται. Εδώ είμαστε όμως όχι για να πάρουμε αποφάσεις, αλλά για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Είναι η Βίκη Χατζάκη. Μαζί θα ταξιδέψουμε στους δρόμους και όπου κι αν είστε.

με ψέματα και αλήθειες και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Είναι εδώ η Βίκη Χατζάκη ακόμα μία μέρα. Ο Πάνος Κιάμος συνεχίζει μετά το Θοδωρή Φέρι που έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια το καλοκαίρι που πέρασε μέσα από τις πολύ πετυχημένες συναυλίες που έδωσε. Είτε γιατί είχε πιει κανένα ποτηράκι παραπάνω, είτε γιατί έτρωγε ένα χάμπουργκερ επισκέπτη.

Εδώ είμαστε λοιπόν όχι με μάγια, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ένα τραγούδι που σε στέλνει κατευθείαν για σαφάρι, νομίζω, έτσι. Τέτοιοι ρυθμοί. Πραγματικά, σε ποια ζούγκλα ζούμε? Ας το σκεφτούμε τουλάχιστον από την τραγουδιστική, παύλα κομική του πλευρά το θέμα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Όλο πιο πάνω η Άννα Βύση που δεν μεγαλώνει, οριμάζει μόνο. Πραγματικά το αποδεικνύει. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η γυναίκα είναι 67-68 χρονών. Τώρα θα μου πεις μεγαλώνουμε εμείς και όχι μόνο. Όλο πιο πάνω λοιπόν, ενώ ετοιμάζει μια συναυλία η οποία σίγουρα θα γράψει ιστορία. Δεν ξέρω, έχετε πάρει εισιτήρια, είστε έτοιμοι και έτοιμες? Βέβαια και η επόμενη σεζόν προμηνύεται ιδιαίτερα δημιουργική και με ακόμα μεγαλύτερο μαγαζί για να γεμίζει. Εμείς εδώ όμως θα τα παρακολουθούμε από όπου μπορούμε τα διάφορα και θα σας τα επικοινωνούμε εννοείται. Πάντα όμως θα ακούμε και παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως και αυτό που ήδη ξεκίνησε από τον Γιώργο Σαμπάνη. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλήθεια, εσάς τι θα σας λείψει από το καλοκαίρι 2026? Από καλό καιρό πια, κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο Σεπτέμβρης. Βέβαια, μας αποχαιρέτησε ο Αύγουστος με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, εγώ όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο για να μπω στο ταξί, δεν θα ξεχάσω τη φράση που μου είπε τότε ο ταξιτζής: «Καλώς ήρθε στην κόλαση». Και αλήθεια είναι, επειδή είχα επιλέξει έτσι και ένα, από τη μία το νησί μου, από την άλλη ένα βόρειο προορισμό μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, τόση ζέστη δεν είχα ξαναζήσει, όχι τουλάχιστον το 2026. Ευτυχώς έχει πέσει θερμοκρασία, έχει φυσήξει αυτό το ανακουφιστικό αεράκι και συνεχίζουμε.

Ρίτα. Ρίτα, Ρίτα και όχι μόνο. Και Σοφία και Άννα και Γιώργο και Βαγγέλη. Άκου τώρα μερικές συμβουλές τύπου Feng Shui που αναβαθμίζουν, λέει, τη ζωή σου και τη ζωή μου. Έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Αυτή που μου έκανε εμένα μεγαλύτερη εντύπωση είναι η εξής. Βάλε, λέει, 9 λεμόνια σε ένα μπολ. 9. Σιγά σιγά δεν θα τα τρως, δεν θα τα στείβεις. Okay. Άνοιξε, λέει, την μπροστινή σου πόρτα κάθε πρωί, κράτα κλειστή την πόρτα του μπάνιου, καθάρισε μια επιφάνεια πριν πας για ύπνο, κάθισε με θέα προς την πόρτα όταν εργάζεσαι. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ε. Δεν ξέρω, δίνει περισσότερη έμπνευση, ανοίγει μια πόρτα στην επιτυχία, στο να γίνονται όλα πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Αναρωτιέμαι.

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και νομίζω αυτό που διαβάζω τώρα πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί τι στο καλό. Δεν μπορεί, κάμποσοι θα είστε Παρθένοι και Ιχθύες. Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα για Ιχθύες και Παρθένους, αφού είναι τα δύο ζώδια που ολοκληρώνουν επιτέλους, λέει εδώ, ένα δύσκολο κύκλο 2 ετών και αφήνουν πίσω το συναισθηματικό χάος. Δεν ξέρω, ταυτίζεστε? Εγώ κάπως το νιώθω αυτό, έτσι, σαν να μου δίνει λίγη αισιοδοξία παραπάνω. Εδώ είμαστε όμως για να χτίσουμε μαζί και την καλύτερη μας διάθεση και σήμερα. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ένα κακό παιδί για τη συνέχεια. Αυτός είναι ο Νικηφόρος.

0: Λάβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελικά τα καλύτερα είναι εκείνο που έλκονται. Κάτι θα ξέρει η Ιουλία Καλυμάνη. Εδώ είμαστε κι εμείς για να έλξουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους. Δηλαδή όλους εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θετική ενέργεια σε όλους και σε όλα.

Αυτό είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου. Και ας μιλήσουμε λίγο για λογαριασμούς που λίγο σαν να μας έχουν κακοφανεί. Όχι μεγάλη, μη φανταστείτε, αλλά έχω δύο έτσι να θυμάμαι. Ένας από τη Λαϊκή, με ένα κεσεδάκι σίκα και μισό μικρό καρπούζι, 10 ευρώ. Τι να πω, του τα έδωσα, ψέματα να πω. Επί 20 μέτρια και τα δύο. Μία άλλη περίπτωση έτσι σε μια ωραία πλατεία με 5 μπουγάτσες, ξέρετε τώρα από αυτές τις ωραίες, και 3 ελληνικούς καφέδες, 33 ευρώ. Δεν ξέρω, κάποιος περίεργος έτσι λίγο φουσκωμένος λογαριασμός που να πληρώσατε μέσα στο καλοκαίρι σας έρχεται μέσα στο μυαλό.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Και τώρα είναι για να σας χαιρετήσω μετά από 2 ώρες που είμαστε μαζί με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Είμαι η Βίκη Χατζάκη, είμαστε σε αυτήν την εκπομπή παρεούλα. Να είστε όλοι καλά, καλό από καλό καιρό. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Είμαι εδώ μαζί σας για να ξεκινήσουμε την δεύτερη εκπομπή του Media Inspector του ελληνικού Top 40 για τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα τα πράγματα γίνονται πλέον πάρα πολύ σοβαρά. Μόνο οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας έχουν απομείνει στην πορεία μας μέχρι και το νούμερο 1. Και το opening μάλλον δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό. Αναβύσει μαζί με την παραγωγή του Έλληνα DJ RG που τα σπάει στο εξωτερικό, όλο πιο πάνω. Αυτό ακριβώς έκανε. Από το νούμερο 21 της προηγούμενης εβδομάδας βρέθηκε στο νούμερο 20. Σήμερα επίσης υπάρχει μια δεύτερη αντίστροφη μέτρηση μέσα στην αντίστροφη μέτρηση. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια καριέρα στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε ημίωρο θυμόμαστε μια μεγάλη στιγμή της δισκογραφίας του. Και το ωραίο, ο Αντώνης βρίσκεται κανονικότατα και μέσα στην σημερινή πρώτη δεκάδα. Έχουμε λοιπόν top 20 Ρέμο επί δύο τρόπους και μια κορυφή που περιμένουμε να δούμε αν αλλάζει χέρια.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό top 40.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Αλήθεια τώρα, ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με μένα τον Κυριάκο Μαρακό και την Έλενα Παπαρίζου στο 17, μια θέση ψηλότερα. Και έχουμε μια μικρή ανακατάταξη ολόκληρης της παρέας. Η Έλλη Κοκκίνου ανεβαίνει επίσης μια θέση από το 19 στο 18, ενώ ο Πάνος Κιάμος υποχωρεί 2 από το 17 στο 19. Είναι σαν να αντάλλαξαν μουσικές καρέκλες μεταξύ τους. Πάμε τώρα στο 16. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με το Έτσι έχει μάθει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 15, τώρα χάνει μια θέση, αλλά με 3 συνολικά κομμάτια μέσα στην πρώτη 40, νομίζω δεν θα παραπονεθεί ιδιαίτερα. Θυμίζω, στο τέλος αυτού του ημιώρου και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα και εδώ τα πολλά λόγια πραγματικά περισσεύουν. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου, με ένα ακόμα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Επιστρέψαμε με λίγα λόγια, όπως μας είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος, στο νούμερο 15. Μια θέση ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και εδώ έχουμε ενδιαφέρουσα αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε 3 τραγούδια μέσα στο Top 40. Αυτή την εβδομάδα οι παρουσίες του στην πρώτη σαραντάδα έγιναν 2, αλλά και οι 2 είναι μέσα στα πρώτα 15 τραγούδια. Στη συνέχεια περιμένουμε Δέσποινα Βανδύ, Χρήστο Μάστορα και Απών. Και προσέξτε, η καντάδα του Απών κερδίζει μία θέση και φτάνει στο νούμερο 12. Πρώτα όμως, πάμε να συναντήσουμε από το νούμερο 14 την Δέσποινα Βανδύ. Έκανε τις διακοπές της, τις είδαμε στο Instagram. Να μ' αγαπάς.

0: Μόλις συνάντησαμε ξανά την Ρία Ελληνίδου. Το Σαββάρι μπορεί να έχασε έδαφος αυτή την εβδομάδα, αλλά το Εξηγήστε μου κρατάει γερά το νούμερο 11 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο Απόν και η Καντάδα του βρέθηκε στο νούμερο 12, μια θέση ψηλότερα. Στο νούμερο 13 βρήκαμε εκεί τον Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα, μια θέση χαμηλότερα, ενώ η Δέσποινα Βανδύ παραμένει ακλόνητη στο νούμερο 14. Ήρθε όμως ώρα να βγούμε εντελώς εκτός ελληνικού top 40 με ένα κομμάτι που να είστε σίγουροι πως θα βρούμε σύντομα. Εντός. Είναι το Είδωλο, το νέο κομμάτι της Κατερίνας Στικούδη. Και αμέσως μετά, πριν μπούμε στα 10 πρώτα, ανοίγουμε ξανά το άλμπουμ των 30 ετών καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και θυμάσαι εποχή, παρέα, άνθρωπο, ένα συγκεκριμένο βράδυ.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Και μόλις τώρα επισήμως μπήκαμε στην τελική δεκάδα. Η Αναστασία ανοίγει το top 10 με το Σπάστε τα, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά κοιτάξτε ποιος της πήρε το νούμερο 9, ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, την εβδομάδα αυτή που γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της καριέρας του, ο ίδιος βρίσκεται και μέσα στις 10 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της χώρας με τη Δευτέρα. Και λίγο ψηλότερα, η Ιουλία Καλυμάνη κάνει μια από τις ωραιότερες κινήσεις του top 10, ανεβαίνοντας από το νούμερο 10 στο νούμερο 8. Λίγα τραγούδια έμειναν πριν την κορυφή και εδώ ξέρεις, κάθε θέση μετράει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Στο νούμερο 6 μόλις αφήσαμε πίσω μας την Άναβηση με το Αιγαίο, δύο θέσεις χαμηλότερα αυτήν την εβδομάδα, αλλά με δεύτερο τραγούδι επίσης μέσα στα 20 πρώτα. Λίγο νωρίτερα η Νατάσα Θεοδωρίδου μας ξενάγησε στο φορτηγό της, στο νούμερο 7 απολύτως σταθερή, ενώ στο 8 η Ιουλία Καλυμάνη βρέθηκε εκεί, και στο 9 ο Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα, μία θέση χαμηλότερα για αυτήν την εβδομάδα. Και έχει κάτι πολύ ωραίο αυτό. 30 χρόνια μετά από την αρχή της καριέρας του, ο Αντώνης Ρέμος εξακολουθεί να έχει νέο τραγούδι μέσα στην πρώτη δεκάδα του ελληνικού Airplay. Όχι μόνο αναμνήσεις λοιπόν, αλλά παρόν και καλά να είναι και μέλλον. Μιλώντας για τον Αρέμοβιτς, όπως είναι και το προφίλ του στο Instagram, γυρίζουμε σε μία από τις μεγάλες στιγμές της διαδρομής του, μαζί βέβαια με την Κέτι Γαρμπή.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείσο.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Και φτάσαμε αισίως στα 5 πρώτα τραγούδια εδώ στο ελληνικό Top 40 από τη Media Inspector και την IFBI με μένα τον Κυριάκο Μαράγκο στην παρουσίαση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος άνοιξε την τελική πεντάδα με το ένοχο κορμί, ανεβαίνοντας μία θέση από το νούμερο 6. Και τώρα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακατάταξη στην κορυφή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις Καμπάνες χάνει μία θέση και πηγαίνει στο νούμερο 4. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει δύο θέσεις από το νούμερο 5 στο 3 αυτή την εβδομάδα με το Τι θέλω εγώ με σένα. Οι δύο πρώτοι όμως, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρης, συναγωνίζονται για το νούμερο 1 για ακόμα μία εβδομάδα. Ποιος ή ποια θα το κατακτήσει? Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα συναντήσουμε το νούμερο 4. Θα συναντήσουμε εκεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες, άντε και στα δικά μας.

30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν έρωτες, χωρισμοί, παρέες, ξενύχτια, καλοκαίρια και εκείνες οι στιγμές που ο διπλανός σου ή η διπλανή σου στο αυτοκίνητο λέει «Άστο, αυτό είναι δικό μου» και ανεβάζει την ένταση. Στις 12 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης αυτής της διαδρομής. Και το ωραιότερο στοιχείο ίσως είναι ότι ο Ρέμος δεν γιορτάζει απλώς ένα παρελθόν 30 ετών, βρίσκεται και σήμερα μέσα στα 10 πρώτα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το Media Inspector, το ελληνικό Top 40 από την IFBI. Μόλις πριν ακούσαμε στο νούμερο 2 την Κατερίνα Αλιόλιου, σταθερή με τον λογαριασμό της για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα εκεί. Και στην κορυφή, και εκεί δεν έχουμε αλλαγή. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, έτσι όπως είμαστε μαζί στην ραδιοφωνική παρέα, το νούμερο 1 παραμένει στον Θοδωρή Φέρη με το «Είπες». Άρα, ό,τι είπε Θοδωρή, μάλλον έπιασε. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και την επόμενη φορά θα είμαστε πάλι εδώ για να δούμε ποιος ή ποια ανέβηκε, ποιος έπεσε και το σημαντικότερο, ποιος θα καταφέρει επιτέλους να πάρει την κορυφή του Θοδωρή Φέρη. Λες!

0: 2000 FM.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Έλενη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε έναν Σεπτέμβρη που εξακολουθεί να μας βασανίζει πολύ γλυκά, και όταν λέω βασανίζει εννοώ να προσπαθεί έτσι επίμονα να μας βάλει σε μία τάξη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω φθινόπωρο και ανησυχώ, βλέπω ζέστη, αυτό νιώθω. Θα μου πεις και εσύ τι περίμενες από τα μέσα Σεπτέμβρη, ας πούμε, τι θέλεις, κρύο? Ναι, θέλω κρύο, εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική. Τώρα αν σου πω ότι χαζεύω χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις και ότι μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, θα με πιστέψεις? Να με πιστέψεις παρακαλώ. Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Έλενη Μανουσάκη, είμαι εδώ για σένα για δύο ολόκληρες ώρες να παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Χθες είχα υποσχεθεί συνταγή, την έδωσα, αλλά σήμερα νομίζω ότι σας έχω την απόλυτη έκπληξη, την απόλυτη συνταγάρα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε και τα αστρολογικά μας, έχουμε φυσικά τα τηλεοπτικά, δεν τελειώνουν, τι να τελειώσουν, τώρα αρχίζουν.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο. Εάν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, αν αντιμετωπίζεις κάποιο δίλημα, αν αντιμετωπίζεις μία δυσκολία, τα περισσότερα λοιπόν προβλήματα λύνονται περπατώντας. Αν έχεις κολλήσει σε κάτι, μη κοιτάς άλλο την οθόνη παρά το κινητό, μη δεις τηλεόραση, σήκω και κινήσου χωρίς θόρυβο, χωρίς podcast. Βυθίσου στον έξω κόσμο. Το μυαλό, σύμφωνα με έρευνες, δουλεύει πολύ καλύτερα όταν το σώμα κινείται. Ο ρυθμός των βημάτων ξεκλειδώνει το ρυθμό των σκέψεων. Και έτσι ακριβώς εξελίσσουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές λέμε να περπατάμε, να κινούμαστε και να μην βουλιάζουμε σε ένα καναπέ. Η λύση, η απάντηση στο πρόβλημα, στη δυσκολία είναι μόνο η κίνηση.

μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε να πούμε φυσικά αρκετά πράγματα. Έχουμε να συζητήσουμε και για τα τηλεοπτικά μας που έχουν πάρει φωτιά. Τώρα ξεκινούν κάποιες εκπομπές, κάποιες άλλες τις αναμένουμε. Εγώ βεβαίως περιμένω πως και πως το Μπαμπά Σ' Αγαπώ, το έχω πει πολλές φορές. Πάμε για το δεύτερο κύκλο και με νέες περιπέτειες, με νέους ηθοποιούς. Νομίζω ότι τα μικρά μεγαλώνουν. Είδα και το σχετικό τρέιλερ. Τα μαγουλήθρια του Βίκτορα μεγαλώνουν. Μπαμπά Σ' Αγαπώ, παρακολουθώ και το λογαριασμό του στο Insta. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά σύριαλ να δούμε, και καινούρια και κάποια που συνεχίζουν, όπως η Φόνη στο Καμπαναριό. Μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουν στον Αλφα. Έχουμε τα Μαύρα που κάμισα με Βασίλη Μπισμπίκη, εξαιρετική σειρά από ό,τι καταλαβαίνω, και μάλιστα τους τίτλους του τραγουδιού τους τραγουδάει ο Κονταρός, πολύ ωραίο. Και στην ΕΡΤ έχουμε πολύ ωραίες σειρές, τις Κουτσουπιές, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με Θανάση Κουρλαμπά, Αντώνη Καριστινό, Άννα Μενενάκου, πολύ ωραίες σειρές παιδιά έχει και η ΕΡΤ, TV Land και αυτό στην ΕΡΤ. Όλα τα κανάλια νομίζω ότι φέτος θα μας έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις, και η ΕΡΤ θα κάνει την έκπληξη. Επίσης στο Star επιστρέφουν τα φαντάσματα, το IQ 160 με Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρί. Έχουμε να δούμε, άντε να χειμωνιάζει, να κάτσουμε και σπίτι μας.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και τα τηλεοπτικά φυσικά και δεν έχουν τελειωμό. Εμείς λίγο νωρίτερα πήραμε μια πολύ μικρή γεύση για το τι ακριβώς μας περιμένει το φθινόπωρο χειμώνα 2026-27. Πολύ περιμένετε Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρί στο IQ 160, γιατί υπάρχει και ένα μωρό στην υπόθεση, έτσι. Καταπληκτικό το βρίσκω και είναι και οι δύο πάρα πολύ απολαυστικοί. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σε πολύ πολύ λίγο θα σου πω τι ακριβώς κάνει μία σχέση υγιή, δηλαδή τι πρέπει να έχει μία σχέση για να νιώθουν και οι δύο πάρα πολύ καλά, γιατί παιδιά αυτό σημαίνει υγεία στη σχέση, να νιώθουν καλά, να επικοινωνούν, να περνάνε όμορφα, γιατί άμα είναι να περνάω χάλια, μένω και μόνη μου, συγγνώμη.

Έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα τα βασικά σημάδια μιας υγιούς σχέσης που οπωσδήποτε πρέπει να είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη, φυσικά πρέπει να υπάρχει σεβασμός, ειλικρινής αληθινή επικοινωνία, να μην φοβάσαι να επικοινωνήσεις τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, να μην φοβάσαι την κριτική. Τα σημάδια μιας υγιούς σχέσης είναι να νιώθεις ασφάλεια, εμπιστοσύνη, να ξέρεις ότι ο άνθρωπός σου είναι αξιόπιστος, σέβεται τα όρια σου και φυσικά σέβεσαι και εσύ τα δικά του. Ο καθένας διατηρεί το χώρο και το χρόνο του, την ανεξαρτησία του, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τους φίλους του. Υγιείς διαφωνίες. Φυσικά δεν είμαστε όλοι ίδιοι και φυσικά θα υπάρχει και μια ένταση και κάποιο παράπονο. Τα συζητάς. Οπωσδήποτε αμοιβαία υποστήριξη. Στηρίζει ο ένας τα όνειρα του άλλου και βοηθάμε στα καθημερινά προβλήματα όσο μπορούμε. Αυτό που σε απασχολεί, το λες. Απλώνεις το χέρι, δείχνεις την αγάπη σου και είσαι εκεί και όχι απώνει απούσα.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Όχι, δεν έχω πει ακόμα ούτε ζώδια και δεν έχω δώσει ακόμη και συνταγή. Έχω πάρα πολλά να πω. Έχουμε μία ώρα ακόμη στην διάθεσή μας. Επίσης, προσοχή στην διατροφή. Το ξαναλέω τώρα, έτσι που μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινούς λίγο ρυθμούς, να προσέξουμε λίγο τις ατασταλίες. Αρκετό παγωτό φάγαμε, αρκετά τηγανιτά φάγαμε, αρκετά καλαμαράκια φάγαμε, τηγανίλα, εντάξει, και οι πατάτες, παιδιά, τι ωραίες που ήταν, δεν μπορώ να πω, γιατί εγώ γενικά το χειμώνα δεν τρώω, μόνο το καλοκαίρι τρώω λίγο έτσι τηγανιτή πατάτα. Να προσέξουμε λίγο την διατροφή μας, παιδιά. Απαραίτητος, περικαλώ πάρα πολύ, απαραίτητος. Λοιπόν, να κοιμόμαστε νωρίς, και αν θέλεις να μπεις σε χειμωνιάτικο, εντάξει, το χειμωνιάτικο είναι λίγο νωρίς, εντάξει. Αν θες να μπεις λοιπόν στο φθινοπορεινό κλίμα, κλείνε τα ματάκια σου και λίγο νωρίτερα. Μπορείς να κοιμάσαι νωρίτερα και να ξυπνάς νωρίτερα, άσε που έχει μικρύνει πάρα πολύ και η μέρα. Δηλαδή, εγώ που ξυπνάω από τις 5 το πρωί είναι νύχτα. Όταν λέμε νύχτα, νύχτα.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είμαστε στην κορυφή της δεύτερης ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχω λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, εξαιρετική, από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, παιδιά. Ο γάμος με κεφαλαία μέσα από την κλειδαρότρυπα. Τένια Μακρύ, οικογενειακή σύμβουλος. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τη Χάρτινη Πόλη. Η αλήθεια που κανείς δεν λέει για το γάμο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα ξεκινούσες να ανέβαινες ένα άγνωστο βουνό χωρίς χάρτη? Ο γάμος μοιάζει με μια τέτοια διαδρομή. Έχει υπέροχη θέα, άγνωστα μονοπάτια, καθημερινές προκλήσεις αλλά και χαράδρες που κανείς δεν σου έμαθε να αποφεύγεις. Το νέο της βιβλίο, λοιπόν, η Τένια Μακρύ, φωτίζει τις παγίδες, τα μυστικά, τις ευκαιρίες αλλά και τις αλήθειες του γάμου, δημιουργώντας ένα πολύτιμο οδηγό για εμάς τους παντρεμένους. Απίστευτη διαδρομή από την ερωτική μέθη στη βαθιά συντροφικότητα. Από τη Χάρτινη Πόλη.

Να δούμε λίγο και τα αστρολογικά δεδομένα. Αυτή η περίοδος ευνοεί πολύ τα νέα ξεκινήματα, την οργάνωση και τα ξεκαθαρίσματα. Ίσως νιώσεις ότι θες να αλλάξεις συνήθειες, κάνεις επαγγελματικά σχέδια, παίρνεις κάποιες αποφάσεις που είναι υπέρ σου, πρακτικές θα έλεγα. Φροντίζεις το σώμα σου και την καθημερινότητά σου, βάζεις στόχους που κτίζεις σταδιακά. Και αυτή την περίοδο θα καταλάβεις κάτι. Δεν αρκεί να θέλουμε ένα όνειρο, ένα σχέδιο. Πρέπει να το υλοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε χώρο για να το πραγματοποιήσουμε. Αυτή η περίοδος ευνοεί κυρίως παρθένους, ιχθύς, διδύμους και τοξότες. Και αν έχεις βέβαια και οροσκόπο σε παρθένο, ιχθύ, δίδυμο ή τοξότη, επηρεάζεσαι. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή περίοδος με πολλές νέες αρχές που χρειάζονται όμως στόχο, τάξη και σαφήνεια. Και να βάλουμε προτεραιότητες, να οργανώσουμε καλύτερα δηλαδή την καθημερινότητά μας και να επικεντρωθούμε σε όλα όσα έχουν πραγματική αξία για εμάς.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα μικρά πράγματα που τελικά δεν είναι καθόλου μικρά, αλλά είναι πολύτιμα, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ακόμη και την υγεία μας δεδομένη. Και επειδή πρόσφατα έχω ακούσει πολλά περιστατικά που όλα ήταν μια χαρά και από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξαν, να μάθουμε να εκτιμάμε όλα αυτά τα καλά. Έχουμε καθημερινή πρόσβαση σε καθαρό νερό. Αυτό είναι πολυτέλεια. Ξυπνάμε και είμαστε καλά. Είμαστε αρτιμελείς. Έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε, να παίρνουμε το αυτοκίνητο και να φεύγουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τον κόσμο. Έχουμε πρόσβαση στην όποια πληροφορία και στην όποια γνώση επιθυμούμε εμείς. Έχουμε καθημερινά φαγητό. Μπορούμε να απολαύσουμε ένα καφέ. Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν. Έχουμε ένα κρεβάτι. Έχουμε ένα σπίτι. Είμαστε ελεύθεροι ακόμη να πάμε στην εκκλησία. Παιδιά, και αυτό είναι ένα πολύτιμο δώρο. Νομίζω ότι αν ταξιδέψεις και αν λίγο διαβάσεις για άλλες χώρες και άλλα καθεστώτα και αν θέλεις να μάθεις λίγο πιο βαθιά τι γίνεται στον κόσμο, τότε ναι, θα νιώσεις πάρα πολύ τυχερός.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Γιάννης Κυρίου.
1: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Και θα κάνουμε, παιδιά, αν σας αρέσει το κρέας βέβαια, θα κάνουμε ψητό αρνάκι με πιπεριές. Θα χρειαστούμε 4 κομμάτια από μπούτι αρνίσιο, περίπου 1,5 κιλό, ξύσμα και χυμός από 3 πορτοκάλια, 8 σκελίδες σκόρδο, 3 κουταλιές ντοματοπελτές, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη καστανή, 300 ml λευκό κρασί, 300 ml ζωμό κρέατος, 2 κόκκινες πιπεριές και φέτες, έτσι φετούλα ωραία, 2 κίτρινες πιπεριές, 150 γραμμάρια ελιές ανάμεικτες και 3 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο. Βάζουμε τα κομμάτια του κρέατος σε μεγάλο μπολ, σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το ξύσμα και το χυμό πορτοκαλιού, το σκόρδο, το ντοματοπελτέ, τη ζάχαρη, το κρασί και το ζωμό κρέατος. Περιχύνουμε με το μείγμα το κρέας, αλλά το πιπερώνουμε και το σκεπάζουμε σε μία διάφανη μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο όλο αυτό το υλικό που σου είπα πριν, το αφήνουμε να μαριναριστεί για μερικές ώρες ή από βραδύ αν έχεις χρόνο. Προθερμαίνεις στο φούρνο στους 180, βάζεις τα κομμάτια του κρέατος μαζί με τη μαρινάδα του σε ένα μεγάλο ταψί, σκεπάζεις καλά με αλουμινόχαρτο και το ψήνεις για 2 ώρες. Το βγάζεις από το φούρνο, αφαιρείς το αλουμινόχαρτο και βάζεις στο ταψί τις πιπεριές και τις ελιές και τη φετούλα από πάνω. Βάζεις στο φούρνο και συνεχίζεις το ψήσιμο για 1 ώρα ακόμη, ώσπου να μαλακώσει καλά το κρέας και να πήξει αρκετά η σάλτσα. Πασπαλίζεις με το ψιλοκομμένο μαϊντανό και το μεταφέρεις σε πιάτο και σερβίρεις με πουρέ πατάτας.

0: Πάλι!
1: Μανουσάκη, μαζί σου να θέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια που ελκύουν πάρα πολύ έναν άντρα. Είναι έτσι χαζούτσικα πραγματάκια, τα οποία όμως οι άντρες νομίζω ότι τα θέλουν. Όταν γελάμε άτσαλα χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια, αλλά ο σύντροφός μας κανονίζει τα δικά του και ναι, τότε κάνει την έκπληξη. Όταν φοράμε το ωραίο μας άρωμα, αρέσει πάρα πολύ στους άντρες αυτό. Όταν μιλάμε για κάτι που πραγματικά μας ενδιαφέρει με πάθος, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, το πάθος μας για κάτι μπορεί να μαγνητήσει έναν άντρα. Όταν νιώθουμε άνετα να είμαστε πολύ σιωπηλοί μαζί του, χωρίς να πιέζεσαι, χωρίς να αγχώνεσαι, να λες πράγματα χωρίς νόημα, η σιωπή είναι πολύ ελκυστική. Όταν δεν ντυνόμαστε τέλεια κάθε φορά, ακόμα και το φούτερ και η αλογουρά έχουν τη δική τους γλύκα. Όταν του λέμε όχι γιατί έτσι θέλουμε και όταν τον πειράζουμε και τον τρολάρουμε, είναι πολύ γοητευτικό.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες, πάμε να δούμε πράγματα που είναι αγένεια και τα κάνουμε και εμείς, αλλά όταν τα κάνει ο άλλος μας ενοχλούν. Πρώτο παράδειγμα, αργούμε 10 λεπτά. Όταν το κάνουμε εμείς, έλα μωρέ, κίνηση είχε. Όταν το κάνει ο άλλος, πω, δεν σέβεται το χρόνο μου. Δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο. Όταν το κάνουμε εμείς, εντάξει, δεν μπορούσα να μιλήσω. Όταν το κάνει ο άλλος, καλά το κινητό του, γιατί το έχει. Άλλη αγένεια. Αφήνουμε τα μηνύματα στο διαβάστηκε. Όταν το κάνουμε εμείς, θα απαντούσα και το ξέχασα. Ο άλλος, κατάλαβα, δεν με θέλει, με ακυρώνει. Όταν κάνει το εξής ενοχλητικό, το κάνω εγώ πολύ συχνά βέβαια, να λέω και την αλήθεια, αναβάλει συνέχεια ραντεβού. Όταν το κάνεις εσύ, δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Όταν στο κάνουν, αφού δεν ήθελε, γιατί κανονίσαμε. Άλλη αγένεια, να κοιτάς το κινητό ενώ μιλάτε. Όταν το κάνεις εσύ, μισό λεπτό, έχω κάτι σημαντικό. Όταν το κάνει ο άλλος, πω, δεν με ακούει καθόλου, δεν με σέβεται. Λοιπόν, ένα θα πω, ό,τι δεν θέλουμε να μας κάνουν, δεν το κάνουμε ούτε εμείς. Τελεία. Τα λέμε πάλι από την άλλη εβδομάδα, φίλα και πάρα πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

γύρω από Δευτέρα και μετά, θα φτάσουμε τους 39, δεν αποκλείται.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: Γι' αυτό
1: είναι
0: Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.